0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Βγήκαν λοιπόν τα sleeper bus. Λοιπόν, φαντάσου ότι αντί για κανονικά καθίσματα, στο λεωφορείο έχει κρεβάτια. Αχ, ναι, αυτό
2: μόνο
1: μου σου λέω,
2: αυτό το λεωφορείο θα έπαιρνε.

0: αν υπήρχε στην Ελλάδα, αλήθεια, ναι, ούτε τα μάξι σου δεν θα έπαιρνε.
1: Υπάρχουν λοιπόν πάνω και κάτω κρεβάτια ώστε να μπορεί να ταξιδεύει άνετα και να ξεκουράζει κατά τη διάρκεια τη διαδρομή. Και πριν μπει στο λεωφορείο, πρέπει να βγάλει τα παπούτσια σου όμω, ενώ οι αποσκευέ τοποθετούνται σε χώρα αποθήκευση.
0: Όπω ποδαρίλα από τα μυρίσματα.
1: Μπίζνα.
0: Μπίζνα. Πάμε.
1: Με τέτοια κίνηση που έχει στην Αθήνα, ένα sleeper bus χρειαζόμαστε. Θα το χρεώνουμε το εισιτήριο εκεί που έχει 1,5-2 ευρώ, θα το χρεώνουμε 4.
0: Α, λίγα. Δεν έχουμε κέρδο μωρέ από αυτό.
1: 5.
0: 50 ευρώ.
1: 50 ευρώ.
0: Αν θες να κοιμηθείς στο λεωφορείο του πόθου.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Πάμε να μιλήσουμε για τη φίλη μου την 81χρονη. Η Vivian Callaway, λοιπόν, ετών 81, συνελήφθη από σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιβιβάστηκε σε ένα αστικό λεωφορείο που βρισκόταν σε αναμονή. Με αναμένη τη μηχανή, το οδήγησε για 3,4 μίλια και το πάρκαρε σε θέση στάθμευσης έξω από το κομμωτήριο που είχε προγραμματισμένο ραντεβού εδώ και καιρό.
3: Βρήκε πάρκινγκ στην Αμερική έξω από το κομμωτήριο για λεωφορείο.
2: Είχε και επιβάτες μέσα.
3: Ευχαριστούμε, κυρία Τρελή. Είστε φανταστική.
2: Σου λέει, μια και μας έφερε μέχρι εδώ, να πάρουμε και λίγο τους κροτάφους.
3: Μάλιστα.
2: Λίγο το σβέρκο, λίγο να καθαρίσουμε τα φρύδια.
3: Να κάνουμε
2: τα αυτιά.
3: Το φιλάρισμα.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ξέρατε ότι, παιδιά, στην κομιτεία Σάστα της Καλιφόρνιας ξεκίνησε ετήσιος διαγωνισμός απαγωγής νύφης, με τους εργένιδες της περιοχής να τρέχουν στα χωράφια σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρουν σύζυγο και να συνυπογράψει τις φορολογικές του δηλώσεις για την επόμενη χρονιά.
2: Μάλιστα.
1: Οι διοργανωτές κατέληξαν αστειευόμενοι ότι όλα τα ζευγάρια είναι πλέον νομικά υποχρεωμένα να τσακώνονται για το που θα πάνε για φαγητό τα επόμενα 40 χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και έρχεται μια νέα εποχή για τα οχήματα και συγκεκριμένα για τα ελαστικά χωρίς αέρα, Ζωή.
2: Επιτέλους, πόσες πρόκες έχω πατήσει.
1: Πρόβλημα είναι μεγάλο. Μια νέα γενιά ελαστικών λοιπόν χωρίς αέρα πέρασε για πρώτη φορά από τις εργαστηριακές δοκιμές. Εριστή, εμένα νομίζω πιο πολύ με ενδιαφέρει να βρουν το αυτοκίνητο του αστυνόμου Σαΐνη. Αυτό που έβγαζε μπρος, καλά μου.
2: Οι Κινέζοι το κάνουν.
1: Έχει βγει το αμάξι του αστυνόμου Σαΐνη.
2: Του αστυνόμου Σαΐνη, όχι όπως είναι, του Τραμπ.
1: Τραμπ ήταν και 75 τόνους τώρα. Του αστυνόμου Σαΐνη ήταν πούπουλο. Έπεφτε και στη θάλασσα.
2: Έχει ανέβει και ξέρεις ότι δεν είναι πούπουλο.
1: Όχι, αλλά έχω δει αστυνόμου Σαΐνη.
2: Δεν το καταλάβαμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Η σύνταξη που υποτίθεται θα εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή από τις δεκαετίες δουλειάς. Δεν θα αρκεί να το πάρουμε απόφαση αυτό. Γι' αυτό και προωθούνται περισσότερο τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τίθεται πια ατομική ευθύνη.
2: Όλα
1: έχουμε ατομική ευθύνη
2: που...
1: και εδώ.
2: Παντού έχουμε ατομική ευθύνη. Παιδιά μου, αν εσείς θέλετε να πάρετε σύνταξη.
1: Πάρτε μας τηλέφωνο τώρα. Τουλάχιστον να σας στείλουμε να πάνε να φάτε, παιδιά.
2: Να προλάβετε, ό,τι προλάβετε. Βαγγέλη, σύνταξη θα πάρεις, πιστεύεις?
3: Είσαι καλά, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Θα ζήσουμε μέχρι να πάρουμε σύνταξη αυτή.
1: Άστα, Βαγγέλη, πήγαινε στην Κρήτη τώρα να περάσεις καλά και από Σεπτέμβρη προβληματίσου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εγώ αν παντρευόμουν θα έκανα ανοιχτό γάμο. Και τώρα πια είναι της μόδας να βάζουν χρήματα.
2: Αχ, έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις, θα μπίζνα.
2: Αύγουστο
1: σε παίρνω και πάμε σε ένα νησί.
2: Αχ, επιτέλους θα με πάρει κάποιος.
1: Παντρευόμαστε,
2: ναι,
1: στο ηλιοβασίλεμα.
2: Μου κάνεις πρόταση γάμου στον αέρα του Kiss.
1: Άκου τώρα το σχέδιο. Ανεβάζουμε εννοείται social media, Instagram. Τρέχουμε στο ηλιοβασίλεμα και αγκαλιαζόμαστε.
2: Θα κάνουμε και vlog για το YouTube. Το YouTube μόνο ξέρεις πόσα θα πάρουμε.
1: Καλέ, μόνο
2: θα κάνουμε χαμήλιο content στο YouTube. Θα με παντρευτείς.
1: Ναι.
2: Εγώ θα σου κάνω την πρόταση. Πρέπει να μου κάνεις μια ωραία πρόταση
1: 60,
2: για να το πουλήσουμε
1: 40,
2: από εκεί. 60-40.
1: Τα έσοδα.
2: Δεν μας παρατάς, λέω εγώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Τι ισχύει λοιπόν για ρακέτες, ΣΑΠ και ελεύθερο κάμπινγκ, γιατί είναι τσουχτερά τα πρόστιμα? Λοιπόν, στο ΣΑΠ προβλέπεται ότι πάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Πάμε για ρακέτες τώρα. Η χρήση ρακετών στις παραλίες επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου αυτοί υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι παίκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προκαλούν όχληση και κυρίως δεν θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους. Εμένα δείχνω.
2: Ναι. Επίσης, το χειρότερο για μένα είναι τα χιάκια που φέρνουν στις παραλίες. Αυτό μπορεί να με στείλει. Όλα τα άλλα τα ανέχομαι. Χτύπαμε με την μπάλα στο δόξα πατρί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: Στις 22 Ιουλίου του 1992 γεννήθηκε η Σελίνα Γκόμεζ. Ξεκίνησε από το Disney Channel και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες pop star και προσωπικότητες των social media.
1: Στις 22 Ιουλίου του 2011 έκανε πρεμιέρα το Captain America The First Avenger. Ήταν μία από τις ταινίες που έθεσαν τα θεμέλια για την τεράστια επιτυχία του Marvel Cinematic Universe.
0: Στις 22 Ιουλίου του 2001 η Jennifer Lopez βρισκόταν ταυτόχρονα στο νούμερο 1 του box office και των μουσικών charts. Ήταν από τις πρώτες καλλιτέχνες που πέτυχαν αυτό το σπάνιο κατόρθωμα. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Τρε.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα της Κύσης 92,9. Καλημέρα στα όμορφα πλάσματα. Τι κάνετε, πώς είστε? Γιατί γελάς εσύ? Με πέταξες.
1: Κόντες να πάθει σε έμφραγμα. Κοίταζε το κενό, παιδιά. Κοίταζε το κενό. Χάθηκε, αφαιρέθηκε.
0: Σκεφτόμουν τι θα πω και με πέταξε στον αέρα, μου κάνει νόημα. Τεταρτούλα, παιδιά, σήμερα. 22 Ιουλίου. Και φυσικά είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα με το αγαπημένο σας breakfast show. Η Μαργύρη Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Φρέ.
0: Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Έχω να σας πω και πάρα πολλά, διότι πήγα είδα την Οδύσσια. Οπότε έχω να σας πω. Κάτι περίεργο ακούω. Α, καλύτερα. Οπότε έχω να σας πω όντως. Και φυσικά έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα, διαγωνισμάρες, δωράρες, τα πάντα.
1: Καταρχάς θα σας επαγγελματικά προσανατολίσουμε και θα μάθουμε τι δουλειά είναι η διευθύντρια πρώτων εντυπώσεων.
0: Μαθαίνουμε επίσης το φιλανδικό dating hack.
1: Παίζουμε επίσης, πες το στο 92,9 εκεί και έφυγες, και σήμερα σας στέλνουμε στην Ερμιόνη.
0: Ποιο είναι το νέο έξυπνο σύστημα για την κίνηση?
1: Θέλω πάρα πολύ να το μάθω. Επίσης σας δίνουμε προσκλήσεις για το θέατρο. Χάσαμε τη θεία Stop στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης.
0: Γιατί σας στέλνουμε και θεατράκι. Εμείς 6942-929-929 το Viber της εκπομπής. Μπορείτε να μας βρείτε με τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Γιατί χωρίς εσάς είμαστε ένα τίποτα.
1: Ένα τίποτα. Φιλαράκια στον άνεμο.
0: Μια κουκίδα στον ωκεανό. Μια βαρκούλα στη θάλασσα.
1: Μια αυτό. Ωραία βαρκούλα στη θάλασσα. Μπαμπάτσικη.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, μια χαρά είμαστε. Αλλά παρόλα αυτά, στείλτε μας καλημέρες στο Viber, παιδιά, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν μιλήσουμε με έναν άνθρωπο, δεν κυλάει η μέρα.
1: Θα τρελαθούμε τελείως. Είμαστε που είμαστε, θα αποτρελαθούμε.
0: Έλα, καλημέρα, ξεκινάμε.

0: 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Τεταρτούλα στην καρδιά της εβδομάδας σήμερα, παιδιά μου, καλά.
1: Και παιδιά μου, κοιτάζω τον ήλιο που έτσι έχει αρχίσει και ξεπροβάλλει πίσω από τα βουνά. Και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια. Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ.
0: Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Στάχτη και μπούρμπερι.
0: Παιδιά, τι ζέστη ήταν αυτή εχθές. Πήγαμε Θερινό λοιπόν εχθές. Μη σχολιάσετε που είδαμε την Οδύσσια σε Θερινό. Το ξέρω ότι στα IMAX μέσα στις αίθουσες θα το δείτε καλύτερα όσοι επιλέξετε να το δείτε.
1: Αν βρείτε εισιτήριο.
0: Αν βρείτε εισιτήριο βέβαια. Γιατί σου λέει στα Village. Ξεκινάνε οι προβολές από τη μία το μεσημέρι και είναι sold out όλα.
1: Εντάξει, επιτέλους, παγαίνει κόσμος στο σινεμά, αρέσει. Έχει ανέβει πάρα πολύ το σινεμά και πολύ το χαίρομαι.
0: 148.000 εισιτήρια, λέει, έσπασε όλα τα ρεκόρ στο πρώτο τριήμερο που ξεκίνησε η Οδύσσια.
1: Μάλιστα.
0: Έσπασε και το ρεκόρ του Καποδίστρια, παρόλο που Καποδίστρια ήταν και Χριστούγεννα. Ναι. Ενώ το καλοκαίρι είναι πιο δύσκολο να πάει ο κόσμος κινηματογράφο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά. Πάμε στον καιρό σήμερα. Σας έλεγα λοιπόν ότι είχε πάρα πολύ ζέστη εχθές. Σας λέω λοιπόν με σιγουριά σχεδόν, δηλαδή βάζω το σπίτι μου, το παίζω στα ζάρια.
1: Μάλιστα.
0: Ότι σήμερα θα έχει εξίσου ζέστη.
1: Ναι.
0: Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 40-41 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχει και μια έντονη προειδοποίηση και πολύ σοβαρή για πυρκαγιές στην Αθήνα. Και το σταυρό μας να κάνουμε, παιδιά. Και ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 40-41. Αυτό τα λέει όλα. Προσοχή. Προσοχή, παιδιά.
1: Εχθές το βράδυ που βγήκα λιγάκι, ήταν λες και ήμουν μέσα σε στόφα, Αργύρη.
0: Η υγρασία είναι σε άλλα επίπεδα.
1: Άρχισα να πρίζομαι, σαν τα τσουρεκάκια που τα βάζουμε στο άστο να πάει.
0: Στους 41 βαθμούς.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Κίνηση δεν έχει κάτι δραματικό. Λίγο στον Κηφισό, εκεί στο ύψος των Άνω Πατησίων, των Πατησίων γενικότερα, και στην άνοδο, στην κατεύθυνση προς άνοδο. Και να σου πω επίσης και ότι η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι τα δηληστήρια.
0: Πολύ
1: αυτά
0: όμορφα.
1: Για την ώρα.
0: Χαλάρα για αρχή. Να πούμε καλημέρες από το Viber.
1: Να πούμε μια καλημέρα.
0: Να πούμε στη Χαρά, να πούμε στην Ιωάννα, να πούμε στο Διονύση, να πούμε στον Νικόλα, να πούμε στο Γιάννη, στο Στέλιο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που μας έτσι στείλατε έτσι ένα μηνυματάκι για καλημέρα. Και συνεχίζετε να το κάνετε φυσικά γιατί μας αρέσει πολύ.
1: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, cause friends. Never ends. Πάμε να ακούσουμε τώρα Wanna Be από Spice Girls.
0: Τα κορίτσια.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: I long to be connected, I long to be affected. Μας τραγουδάει, Narcotic Thrust εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Είναι Τεταρτούλα, παιδιά, 22 Ιουλίου. Παιδιά, 9 μέρες μείναν για τον Ιούλιο. Ώρες, όταν συνειδητοποιώ πώς περνάει, πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες, με πιάνει η κρίση πανικού.
0: Το ξέρεις ότι
1: δεν έχω τέτοια
0: υπάρχει
1: θέματα.
0: Μια θεωρία ότι μετά το 21, μετά το 19, κάναμε timeline jump και ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα. Τώρα αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας, ψήσε καθένας θα πω, δεν είναι
1: δηλαδή...
0: ώρα. Είναι πολύ νωρίς. Ότι έχει γίνει κάποιο glitch στο timeline μας,
1: ναι.
0: Κάποιο glitch, κάποιο πείδημα, ναι, ρε παιδί μου, στο χρόνο.
1: Ναι.
0: Και τώρα με το CERN αυτά συζητάνε, ότι παιδιά κάτι γίνεται με το CERN που έχει κλείσει.
1: Μα είναι τυχαίο ότι νιώθω ότι περνάει γρήγορα ο καιρός. Δεν προλαβαίνω να ζήσω.
0: Όσο μεγαλώνουμε, η αλήθεια είναι ότι περνάει και πιο γρήγορα ο καιρός. Όταν είμαστε παιδιά μας φαίνεται μεγαλύτερο. Αλλά σου λέει τώρα, για να το πάμε στα παραφυσικά. Περίμενε, για να το πάμε στα παραφυσικά.
1: Ναι.
0: Ότι από το 19,
1: ναι,
0: έχει αλλάξει ο τρόπος που κινείται ο χρόνος. Κινείται πιο γρήγορα. Έτσι το νιώθουμε εμείς εδώ οι άνθρωποι.
1: Και γιατί δεν το μετράμε πιο αργά?
0: Δεν ξέρω, μάλλον δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμη. Όταν το ανακαλύψουμε θα το μετρήσουν πιο αργά.
1: Να ρωτήσουν εμένα. Λοιπόν, χθες πήγα και είδα, παιδιά, την Οδύσσεια. Δεν ξέρω αν την έχετε δει.
0: Του Κρίστοφερ Νόλαν.
1: Του Νόλαν, παιδιά, τι έχει κάνει ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι είναι 3 ώρες ταινία. Αυτό που έχετε ακούσει είναι, ισχύει. Είναι 3 ώρες ταινία.
0: Ναι, αλλά μου είπες ότι δεν βαρέθηκες.
1: Δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει. Έτσι κι αλλιώς το έπος του Ομήρου.
0: Οδύσσια, γιατί τα λέμε όλα τα μεγάλα πράγματα Οδύσσια?
1: Όχι, όχι, είναι συμπυκνωμένο. Γίνονται πολλά, δεν προλαβαίνεις. Είναι καταιγιστικό.
0: Πού να το προλάβεις, καλέ, την Οδύσσια?
1: Καλέ, είναι καταιγιστικό. Το 95% των ηθοποιών είναι συγκλονιστική. Έπαθα πλάκα με τον Ματ Ντέιμον, έπαθα πλάκα με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.
0: Του πάει ο κακός ρόλος του Ρόμπερτ Πάτινσον, που προσπαθούν να τον κάνουν γλυκούλη παντού, μα για κακός είναι ο Ρόμπερτ Πάτινσον.
1: Τελειώνει η ταινία και θες να τον φτύσεις τη μούρη. Από τους μνηστήρες των πιο.
0: Α, κατάλαβα.
1: Αν Hathaway υποκλίνομαι,
0: ναι,
1: όσο σκέφτομαι ότι αυτή τη γυναίκα την είδα πριν μερικούς μήνες να παίζει στο διάβολο φοράει Πράντα, πώς μεταλλάσσεται αυτή η γυναίκα και τι βάρος απέκτησε, τι. Παιδιά, ήταν ένα φανταστικό πράγμα. Είναι μια κινηματογραφική εμπειρία που πιστεύω ότι πρέπει να τη δείτε.
0: Τι δεν σου άρεσε από την ταινία?
1: Δεν μου άρεσε η Ζεντάγια.
0: Εσύ? Επιτέλους ένας άνθρωπος το είπε. Δεν μου αρέσει όμως παίζει τόσο πολύ.
1: Στο Spider-Man μ' άρεσε.
0: Ναι, στα υπόλοιπα που την έχω δεν μ' αρέσει.
1: Τι να σου πω, οφείλω να σου πω βέβαια ότι παίζει ίσως τον πιο άχαρο ρόλο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή παίζει τη Θεά Αθηνά, η οποία εμφανίζεται δίπλα στον Οδυσσέα και τον κοιτάει με συμπόνια και του παραστέκει. Δηλαδή δεν έχει να παίξει και τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά δεν
0: παίρνανε εμένα να παίξω τη Θεά Αθηνά που είμαι και σοφή και έξυπνη.
1: Έλαντε.
0: Και Ελληνίδα.
1: Να σου πω, το σκέφτηκα. Είδα τη Ζεντάγια και λέω: χαζό είναι ο Νόλαν. Τι ζωή έπρεπε να πάρει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Την επόμενη φορά μπορεί να το πει εσύ που είσαι ηθοποιός και έχει τα μέσα.
1: Στην Ιλιάδα που θα κάνει. Γιατί την Οδύσσια την κάναμε.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι τώρα. Αντικειμενικά, είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσια στο σχολείο ήταν τα χειρότερα μαθήματα. Βαριόμουν πάρα πολύ.
1: Η Οδύσσια ήταν πιο ωραία από την Ιλιάδα. Η Ιλιάδα είχε όλο πολλά, είμαι σκετέρια.
0: Ναι,
1: η Οδύσσια είχε και το Τζούσι τώρα, ήταν η Πινελόπη, τη μνηστήρε. Εκεί γινόταν καμπό.
0: Ναι.
1: Ρε, εσύ, τι λαιλασία κάναν οι μνηστήρε μέσα στο παλάτι. Είναι φοβερό. Και επίση ήταν άπειροι.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο Οδυσσέα στο τέλο, του ξεκύλιαζε όλου. Παιδιά, να πάτε να το δείτε.
0: Μυθοπλασία, βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σα. 2-10-80-50.000, πρώτη καλημέρα. Και αν είδατε Οδύσσια, να μου πείτε τη γνώμη σας πραγματικά. Και επίσης θα σας αφήσουμε έτσι. TGI Fridays.
0: 50 ευρώ δωρε επιταγή να πάτε να απολαύσετε τις μπεργκεράρες σας, τα potato twisters σας, τα mozzarella sticks σας και όλα τα νόστιμα πράγματα που έχει εκεί πέρα.
1: Καλέστε τώρα, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει η γνώμη σας. Ελάτε να μιλήσουμε για τέχνη. Ελάτε να μιλήσουμε για την Οδύσσια.
0: Με σένα θα μιλήσουμε για τέχνη. 2-10-80-50.000,
1: καλέστε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Hello.
1: Η πρώτη καλημέρα.
2: Πάμε λοιπόν να πούμε την πρώτη μας καλημέρα με το φίλο μας τον Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, πίνω καφέ.
2: Ναι.
3: Και μόλις σας συζητούσα εδώ με ένα παιδί στο αμάξι.
2: Ναι.
3: Και μιλούσαμε για την Οδύσσια και ξεκινήσατε κι εσείς. Οπότε ήταν ό,τι πρέπει.
2: Λέγε.
4: Ήταν γραφτό από τη μοίρα.
2: Λοιπόν, λέγε. Πώς σας φάνηκε?
3: Εγώ δεν το έχω δει.
2: Α.
3: Παιδιά, ψάχνω για IMAX και είναι, θέλω IMAX.
2: Α, θες εσύ από αυτούς.
3: Ο Κρίστοφερ Νόλαν.
2: Ναι. Να σου πω κάτι.
3: Ο φίλος μου και έδεσε το απλό σινεμά.
2: Μου άρεσε τόσο πολύ που εγώ σκέψου το είδα σε θερινό, 9 η ώρα που ξεκίνησε. Σχεδόν ήταν και μέρα. Μου άρεσε τόσο πολύ που θα πήγαινα άνετα να το ξαναδώ σε IMAX. Παρόλο που ήταν.
3: Ότι έχει πολλές σκηνές που χάνονται. Δηλαδή έχει κομμάτι πάνω και κάτω.
2: Εντάξει,
3: τα καρέ.
2: Είναι οι μάχες εκεί πέρα. Είναι μαγικός. Λοιπόν, να πάτε να το δείτε. Κλείστε θέση από τώρα, γιατί δεν ξέρω αν θα βρείτε και πού θα βρείτε σε IMAX.
3: Ναι, είναι όλα sold out. Είναι τρελό.
4: Και μετά, αφού πάτε να το δείτε σε IMAX, θα πάρει το φίλο σου, θα πάτε στα TJ Fridays.
2: Να φάτε από εμά, κερασμένα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Να είστε καλά. Πάτε δουλειά από ό,τι κατάλαβα. Είναι πρωί-πρωί.
3: Ναι, δυστυχώς. Δεν είμαστε ηθοποιοί εμείς.
2: Α, γιατί οι ηθοποιοί νομίζεις είναι καλύτερα.
4: Δεν πάει να κάνει τον παλιάτσο ο Βασίλης.
3: Ζωή, θα παίξουμε μαζί στην επόμενη Ιλιάδα.
4: Μπράβο, συμφωνώ. Μαζί θα παίξουμε. Ποιο ρόλο θες να κάνεις εσύ?
3: Τι θα μου άρεσε? Κάτι εύκολο, μωρέ, μην βγω πολύ.
4: Εντάξει, οκ, okay, θα σε βάλουμε.
3: Όποιος πεθαίνει πρώτο.
4: Έναν από τους μνηστήρες θα κάνεις, εντάξει.
2: Δεν έχει μνηστήρες η Ιλιάδα.
4: Αχ, ναι, έχεις δίκιο, τα έχουμε μπερδέψει. Το ξέρεις.
2: Ποιος
4: είναι στην Ιλιάδα?
2: Άστο, αγάπη μου.
4: Ποιος είναι υπεύθυνος στην Ιλιάδα?
2: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Φωτιές μου άναψες εδώ πέρα τώρα. Αυτή θα θέλει να παίξει.
4: Καλημέρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Σαρέμο ήο.
1: Εδώ στον Ερωτική 92,9. Σήμερα τα καλύτερα. Είναι Τετάρτη, είναι 22 Ιουλίου, θυμηθείτε. Μια ένα ζεστό πρωινό έχει έτσι ξημερώσει. Μια ζεστή μέρα μας περιμένει. Και πάμε στη Βάρκιζα, γιατί εκεί έγινε μια πολύ ωραία δράση και πολύ σπουδαία δράση. Δείτε, σε έβγαλαν από το βυθό της Βάρκιζας, παιδιά, 2,5 τόνους σκουπίδια. Η δράση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση Why Not. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 δίτες της οργάνωσης, οι οποίοι ανέσυραν από το βυθό από σαγιονάδες μέχρι λεκάνες, περισσότερα από 35 λάστιχα αυτοκινήτων αλλά και μικρότερων οχημάτων, εκατοντάδες πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, σωλήνες, μεταλλικά εξαρτήματα, σίδερα, καλώδια και εξαρτήματα μηχανημάτων, σου λέει.
2: Ξέρεις τι ωραίο που είναι να πηγαίνεις σε μια παραλία να κάνεις τον μπάνιο και μετά να μαζεύεις ό,τι βρίσκεις γύρω-γύρω, να ρίχνεις μετά μια βουτιά να έτσι, τέτοιο, τι ωραία γυμναστική είναι και καθαρίζεις και την αγαπημένη σου παραλία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί πετάει ένας άνθρωπος μια λεκάνη τουαλέτας μες στη θάλασσα?
2: Λεκάνες, φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι και πλαστικές λεκάνες. Δεν είμαι σίγουρη ότι ήταν λεκάνη τουαλέτας. Αλλά
1: νομίζω
2: επίσης,
1: ότι είναι λεκάνη τουαλέτα, ζωή.
2: Εδώ τα λάστιχα ρεσί βρίσκονται
1: γιατί
2: μέσα στο.
1: Γιατί πετάς τα λάστιχα?
2: Γιατί
1: μέσα
2: πετάνε
1: στη
2: οτιδήποτε μέσα στη θάλασσα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν καταλαβαίνω πώς έχουμε τα ζωή.
2: Εδώ τα λάστιχα ρεσί βρίσκονται
1: γιατί
2: μέσα στο.
1: Γιατί πετάς τα λάστιχα
2: μέσα στη θάλασσα? Γιατί πετάνε οτιδήποτε μέσα.

0: Σπόρος, ύδρα, πέτσες, όποιο νησί και να επιλέξεις, με τα Aero High Speed Hellenic Seaways φτάνει στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο ντετέ. Κάντε λοιπόν τώρα την κρατησή σας στο hellenicseaways.gr ή στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατέβασε το τώρα για να κάνεις πιο εύκολα τις κρατήσεις σου. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες.
1: Λοιπόν, παιδιά, μείνετε συντονισμένοι πάνω από τα τηλεφωνάκια σας, γιατί μπορεί να σας πάρουμε τηλέφωνο για να σας στείλουμε στην Ερμιόνη και θέλουμε να το σηκώσετε.
0: Και αν δεν το σηκώσετε, θα πάμε στον επόμενο. Γι' αυτό να είστε πάνω από το τηλέφωνό σας.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss. Yeah,

0: candlelight, I find in sight fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, I can't get no sleep.
1: Ήρθε η μεγάλη στιγμή λοιπόν που περιμένουμε εδώ πέρα στον 92,9 εκείς. Το λέτε σε μας και σας στέλνουμε, παιδιά. Πες το και έφυγες. Και σήμερα σας κάνουμε τα ακτοπλοϊκά για την Ερμιόνη με την Ελένη Ξίγουεϊς. Ο Αργύρης έχει αρχίσει και πληκτρολογεί τα τηλέφωνα με τα μαγικά του δάχτυλα. Για να δούμε, θα είσαι τυχερό το πρώτο τηλέφωνο που παίρνεις? Τι είναι? Μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Μάλιστα, πήγαινε στο επόμενο τηλέφωνο, Αργύρη μου. Wow. Γιατί εδώ, στον αέρα του 92,9, γίνονται τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Γελάτε πάρα πολύ μαζί μας, γιατί είμαστε πάρα πολύ αστεί. Και πάρα πολύ όμορφοι. Αυτό βέβαια δεν μπορείτε να το δείτε από το ραδιόφωνο. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε στα Instagram μας τα προσωπικά και να μας δείτε τι ωραία. Δεν χτυπάει κανένα τηλέφωνο. Καμία ελπίδα σε τίποτα, μας λέει ο Αργύρης. Μάλιστα, σήμερα σας στέλνουμε λοιπόν στην Ερμιόνη. Πολύ ωραία είναι η Ερμιόνη. Δεν έχω καταφέρει ακόμη να πάω. Αλλά είχα μία φίλη που ήταν από εκεί. Φανταστική φίλη μου. Φανταστική Ερμιόνη. Για να δούμε.
2: Η Καλλιόπη. Αχ, Καλλιόπη, σε παρακαλώ.
1: Σήκωσέ το, γιατί είχαμε θέμα με τις γραμμές.
2: Καλλιόπη.
1: Καλλιόπη.
2: Καλλιόπη.
1: Καλή.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.
2: Είστε η Καλλιόπη?
3: Ναι, πείτε
2: μου. Ναι, συγγνώμη αν σας ενοχλώ. Πήρα να σας πω ότι έχετε δηλώσει σε ένα διαγωνισμό συμμετοχή και έχετε κερδίσει για κάτι εισιτήρια. Μη μου το κλείσετε.
3: Ναι, για ποια εισιτήρια?
2: Από το Kiss 92,9 είμαι ο Αργύρης ο Αγγέλου με τη Ζωή Πρέ από το πρωινό.
3: Α, μάλιστα.
2: Τι κάνετε?
3: Μάλιστα, σας ακούω, είμαι καλά. Είμαι
2: σαν να γλυκάνατε λίγο, γιατί αγχώθηκα λίγο στην αρχή.
1: Δεν είμαστε λοποδίτες. Να σας δώσουμε θέλουμε.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, κερδίσατε εισιτήρια για την Ερμιόνη με την Ελένη Ξίγουεϊς.
3: Για ποια περίοδο?
1: Αυτό θα
2: αυτά θα τα βρείτε τώρα. Εμείς πήραμε, σας πούμε, τα μαντάτα. Τώρα δεν τα...
1: Εσείς ωραία, θα τα κλείσετε, δεν θα σας πούμε εμείς πότε
2: εσείς
1: θα πάτε.
2: Εσείς θα τα κλείσετε, δε.
3: Ωραία,
2: ναι.
3: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
2: Χαρήκατε.
3: Με βλέπετε έτσι μαζεμένη, γιατί ναι, είμαι μπροστά σε ένα τραπεζικό υπάλληλο που προσπαθώ να τον πείσω να μου κάνει τη δουλειά μου.
2: Αχ, δώστε τον μου, δώστε τον μου. Δώστε τον μου, εμένα, δώστε τον μου. Καλέ, δώστε τον μου, θα καθαρίσω εγώ για σας. Αλήθεια σας λέω. Μαζί με τα εισιτήρια της Ελένη Ξίγουεϊς θα κάνω και τη δουλειά σας. Δώστε μου τον υπάλληλο.
3: Μπάπα, δεν είναι, είναι, σας λέω,
1: μουντρούχος είναι.
2: Θα τον κανονίσω εγώ, σας λέω. Τα πάω καλά με τους μουντρούχους. Πώς το λένε?
3: Δεν ξέρω, αφήστε.
1: Ελπίζουμε να τα καταφέρετε και να τα λύσετε εκεί πέρα τα θέματά σας.
2: Θα σας πάρω μετά, κυρία Καλλιόπη, εγώ να μου τα πείτε όλα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλάκια πολλά, καλημέρα, συγχαρητήρια.
4: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του ναού επιτυχίες. Λίγα λεπτά πριν τις 9 και είναι μια καλή ώρα έτσι λίγο να κουσκουσάρουμε.
1: Kiss κουσκούς.
0: Λοιπόν. Well, that's just crazy. Σας έλεγα πριν ότι είδα χθες το βράδυ την Οδύσσια του Νόλαν και σε αυτό το κλίμα θα παραμείνουμε, γιατί τώρα θα μιλήσουμε με νούμερα. Ξεπέρασε φυσικά κάθε προσδοκία η πρεμιέρα της ταινίας, γιατί?
2: Θα μιλήσουμε με νούμερα και σκέφτηκα ότι αφού ήδη μιλάω με ένα νούμερο, εσένα. Εσύ με ποιο νούμερο θα μιλήσεις, δεν έχει άλλο νούμερο εδώ μέσα.
0: Εγώ για την Οδύσσια μιλάω.
2: Μάλιστα.
0: Με νούμερα της Οδύσσιας θα μιλήσω. Πάνω από 264 εκατομμύρια δολάρια έσοδα το πρώτο Σαββατοκύριακο που προβλήθηκε, που σας είπα πριν, πάνω από 147.000 εισιτήρια και έσπασε κάθε ρεκόρ. Στην Ελλάδα. Εκατομμύρια δολάρια. 250 κόστησε.
2: Ένα εκατομμύριο μπορούν να μου δώσουν.
0: 250 εκατομμύρια κόστησε και 264 έκανε ήδη το πρώτο τριήμερο.
2: Τα βγάλε τα σπασμένα.
0: Ήδη. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει, έτσι. Ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες στα ταμεία, λοιπόν. Από τα συνολικά έσοδα, τα 124,5 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τα υπόλοιπα 139 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από διεθνείς αγορές. Κάπου εκεί μέσα είμαστε και εμείς, γιατί δώσαμε και εμείς επιχορήγηση που ήρθαν εδώ και κάνανε γυρίσματα. Το συνολικό ποσό λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί το μεγαλύτερο άνοιγμα του Christopher Nolan σε εισπράξεις το πρώτο Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας κατά πολύ τα προηγούμενα επιτεύγματα του. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ταινία αναμενόταν να αποφέρει ήδη ένα ισχυρό ποσό από 90 έως 100 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 257 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Αυτό την καθιστά μία από τις πιο ακριβείς κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς μέχρι στιγμής, αλλά δεδομένου ότι ήδη από τις πρώτες ημέρες έχει ξεπεράσει τον προϋπολογισμό της παραγωγής της, πιθανότατα δεν θα αργήσει να ανακτήσει ήδη αυτά τα έσοδα. Θέλω να σου πω ότι αυτά τα 250 εκατομμύρια που κόστησε τα μέτρησα ένα-ένα.
2: Α, τα έβλεπες δηλαδή.
0: Τα βλέπεις να περνάνε από μπροστά σου.
2: Μάλιστα.
0: Όλα.
2: Ένα-ένα εκατομμύριο ή ένα-ένα το ευρώ.
0: Ένα-ένα το δολάριο.
2: Μάλιστα.
0: Τόσο σωστά κατανεμημένα, τόσο άρτια φτιαγμένη ταινία. Εγώ τρελάθηκα, παιδιά.
2: Πρέπει να κλείσω ένα Σαββατοκύριακο να τη δω. Γιατί εγώ τρεις ώρες ταινία θέλω δύο μέρες να τη δω.
0: Δεν θα καταλάβεις πώς περνάει η ώρα. Είναι φανταστική. Και τα νούμερα εντυπωσιακά και καθόλου τυχαία, κατά τη γνώμη μου.
2: Πάμε να ακούσουμε την πάρα πολύ αγαπημένη σου Ροζαλία Ντεσπέτσα εδώ στον αέρα του 92,9.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Plus Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
3: Κάθε πρωί στις 7.

0: 9 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι περάσαμε ήδη στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Για παιδιά μου καλά, το καλοκαίρι που μας έχει έτσι χτυπήσει ζέστη, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, γιατί το καλοκαίρι τι είναι? Είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, είναι θέατρο, είναι χορός και top αθλητικά events και αυτά δίνουν την ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζεις διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά.
0: Με το energyoutloud.gr λοιπόν η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική, τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει και που ξέρετε μπορεί να τα ζήσετε όλα από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα, παιδιά.
1: Τι έπαθε το χεράκι σου?
0: Μια κράμπα έχω πάθει τώρα και δεν περνάει.
1: Μπανάνα.
0: Μπανάνα.
1: Μπανάνα. Στις κράμπες τρως μπανάνα.
0: Εχθές είχα μπανάνα μαζί μου, σήμερα δεν έχω.
1: Μάλιστα.
0: Φάω σπίτι. Λοιπόν, και την έδωσα και στον Τασούλη κιόλας, δεν την έφαγα. Λοιπόν, παιδιά, ζέστη. Ζέστη σήμερα πολύ, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Το ξέρετε, φωνάζει ο κόσμος όλος. Ζέστη πολύ, 40, 41, 42 βαθμούς Κελσίου αναλόγως στην περιοχή. Γι' αυτό πρέπει να προστατευτούμε. Πολλά υγρά.
1: Αλλά το θετικό, ξέρεις ποιο είναι σε όλη αυτή τη ζέστη? Ότι έχει βγει τώρα ένας διαγωνισμός για αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς του μετρό.
0: Επιτέλους.
1: Που ήταν μεγάλο πρόβλημα. Το έργο αφορά 12 σειρμούς των γραμμών 2 και 3, οι οποίοι θα υποστούν εκβάθρων ανακατασκευή για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία τους για τουλάχιστον 25 χρόνια ακόμη.
0: Και επιτέλους θα έχουν κλιματισμό οι σειρμοί μέσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: πραγματικά.
0: Να μην αναστενάζουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωραίο νέο και αυτό. Πολύ.
1: Καλά μου παιδιά, παιδιά μου καλά. Έχει κίνηση πάρα πολύ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Κηφισός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τη Νέα Ιωνία έχει κίνηση στην άνοδο και η κάθοδος ξεκινάει από το ύψος του Ήλιον και φτάνει μέχρι, πού να σας πω τώρα, στο Ρέντι. Μέχρι το Ρέντι φτάνει η κίνηση.
0: Ναι.
1: Μεγάλη έκταση αυτή. Όπως και ο κόμβος μεταμόρφωση εκεί πάνω έχει πάρα πολύ κινησούλα. Η άνοδος και Κηφισίας είναι λίγο δύσκολα, όπως και η κάθοδος εκεί στο ύψος της Νέας Φιλοθέης. Η κάθοδος της Μεσογείων είναι σε δύσκολη κατάσταση σε αρκετά σημεία. Όπως επίσης και η Βασιλής Σοφία στο κέντρο και άνοδος και κάθοδος. Η Αρδιτού στο κέντρο και άνοδος και κάθοδος.
0: Εσείς λοιπόν μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μιλήσουμε για το πιο έξυπνο dating hack που έρχεται από τη Φιλανδία και γίνεται ήδη viral. Και αν θέλετε να το μάθετε, μείνετε εδώ σε πολύ λίγο στο Kiss 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Αργύρι Αγγέλου, ετοίμασε βαλίτσες, πάμε Φιλανδία. Πάμε Φιλανδία για να βρούμε τον έρωτα.
1: Τι γίνεται εκεί, για πες.
0: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται, το οποίο θέλεις να σου πω την αλήθεια, με έχει εξιτάρει πάρα πολύ, γιατί δούλευα και πάρα πολλά χρόνια σε σούπερ μάρκετ, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα ήθελα να υπάρχει αυτό.
1: Τι μας λένε οι Φιλανδοί δηλαδή.
0: Ή και όχι. Οι Φιλανδοί σου λένε ότι έχουν φτιάξει ένα καινούριο σύστημα στα σούπερ μάρκετ.
1: Σύστημα.
0: Το σύστημα, ναι, ένα σύστημα αγορών, στο οποίο διαλέγεις το καλάθι που θα πάρεις για να ψωνίσεις, και αν έχει το χρώμα το ροζ, σημαίνει ότι είσαι ανοιχτός σε φλερτ.
1: Μισό λεπτό, παιδί μου. Πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω.
0: Παίρνει ένα καλάθι. Έχει ροζ καλάθια και μαύρα καλάθια.
1: Αν πάρω λοιπόν το ροζ καλάθι, καρφώνομαι ότι είμαι single.
0: Καρφώνεις ότι είσαι single και ότι θέλεις έτσι να ζουζουνίσεις με τους υπόλοιπους.
1: Στο σούπερ μάρκετ.
0: Φυσικά.
1: Στις γκοφρέτες.
0: Στις γκοφρέτες. Η ένδειξη αυτή ονομάζεται συγκουκόρι.
1: Συγκουκόρι.
0: Δεν είναι ένα κουκόρι μόνο, το είναι μαζί με ένα άλλο. Σημαίνει ροζ καλάθι για singles αυτό. Εντάξει, τα σουηδικά, τα φιλανδικά είναι μια άλλη γλώσσα.
1: Σουγκουκόρι είναι.
0: Σουγκουκόρι, τέλος πάντων. Πας, παίρνεις το καλάθι σου, το ροζουλάκι.
1: Και αρχίζω και ψωνίζω.
0: Και αρχίζεις και ψωνίζεις. Αν σε δω εγώ με ροζ καλάθι και έχω και εγώ ροζ καλάθι, και που πας να πιάσεις, ας πούμε, τις μπανάνες, τα αγκούρια εκεί πέρα στο μανάβικο, θα έρθω και θα σου αγγίξω γλυκά το χέρι και θα σου πω: ουπ, συγγνώμη, ήθελα και εγώ το ίδιο ζαρζαβατικό. Και θα μου πεις: α, βλέπω, έχεις και εσύ ροζ καλάθι. Θα σου πω: ναι, θα ήθελες να βγούμε για ένα καφέ μετά από όλη αυτή την παράνοια.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Γιατί αν ερχόσουν εσύ με ροζ καλάθι, θα το έφερνα στο κεφάλι. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή πραγματικά.
0: Τι να πω. Λίγο ρομαντισμό που περιμένω να με αποκαταστήσει. Να έχω κι εγώ μια εξασφάλιση για το μέλλον. Στην ψάθα θα πεθάνω τη δία σου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μα φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρι και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέμει με Madonna, Like a Prayer. Η Madonna.
1: Remix είναι δηλαδή, Madhouse, αλλά είναι με τη φωνή της Madonna.
0: Madonna. Η Madonna ξαναγεννήθηκε. Τι ωραία που ήταν στο half show εκεί. Λοιπόν, για το λουκουμά στην παραλία θα μιλήσουμε τώρα.
1: Τι καλύτερο όταν ερχόταν ο λουκουματζής εκεί πέρα στην παραλία της Γλυφάδας που πήγαινα κάτι καλοκαίρι και μου έλεγε: Μάμα, σου πάρε τα λουκουμάκια.
0: Ζωή.
1: Πάρε μου όλο το λουκουματζή μαζί να τον φάω κι αυτόν.
0: Προχθές που σας είχα τραπέζι, πήγα στο φούρνο να πάρω ψωμί. Και λυμπίστηκα ένα λουκουμά. Αυτό με τη ζάχαρη.
1: Πω, ναι, είναι το κλασικό.
0: Ζωή, ζωή. Τον πήρα και τον έφαγα.
1: Αλήθεια.
0: Τον κατάπια.
1: Καλά, ρε, μην πω τώρα πει. Ρε,
0: είχα να φάω λουκουμά.
1: Πήρες για σένα λουκουμά και δεν πήρες για το ανήψι σου.
0: Είχα να φάω λουκουμά χρόνια. Τον είδα μπροστά μου, μόλις τον είχαν βγάλει. Ζεστός ήταν.
1: Είναι έξαλλη αυτή τη
0: ζωή, λουκουμά.
1: Την επόμενη φορά που θα πάω στο φούρνο και δεν θα μου πάρεις λουκουμά,
0: δεν
1: σου παίρνω. Το αρχίζομαι.
0: Είναι του σατανά πράγματα σου... αυτά. Δεν τα βάζω στο σπίτι.
1: Να μου πάρεις. Έξω από το σπίτι τον έφαγα.
0: Έξω από το σπίτι τον έφαγα.
1: Αργύρι, θα μου πάρεις λουκουμά. Θέλω λουκουμά και κασερόπιτα μετά τις εξετάσεις αίματος που θα κάνω. Μπορείς.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις εδώ τώρα γιατί η χημικό τροφίμων εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε για το λουκουμά στην παραλία.
1: Μάλιστα.
0: Γενικότερα σου λέω ότι πρέπει να προσέχουμε για όλους τους πολιτές στην παραλία που διαθέτουν φαγητά, γιατί με τη ζέστη τα φαγητά και τα τρόφιμα στην παραλία.
1: Έλα, δεν μαθαίνουμε τίποτα!
0: Παλιά πώς δεν παθαίναμε τίποτα και τώρα ξαφνικά τα αναλύουμε όλα. Δεν είχε τόση ζέστη, λες.
1: Ή απλά ήμασταν πιο θωρακισμένοι από τα μικρόβια.
0: Ή ήταν πιο αγνά υλικά και αντέχανε πιο πολύ.
1: Δεν είμαι
0: ξέρω.
1: Και σίγουρη.
0: Τέλος πάντων. Μας λέει λοιπόν ότι οι λουκουμάδες που βρίσκονται για ώρες στον ανοιχτό δίσκο χωρίς κάλυψη περνούν ανάμεσα, και περνούν ανάμεσα στους λουόμενους και εκρύφτονται στον αέρα της παραλίας δεν αποτελούν την καλύτερη επιλογή.
1: Γιατί?
0: Και γενικότερα. Γιατί παθαίνουν αλλίωση.
1: Μάλιστα.
0: Η καθαρή εικόνα λοιπόν δεν απαιτεί εργαστηριακή εγγύηση και πρέπει γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με καφέ και τρόφιμο, με κρέμες,
1: με σαντιγιές.
0: Με αυτά,
1: με αυγά, με τέτοια.
0: Όταν βλέπεις τώρα πλανόδιο πολιτή, δεν ξέρεις πόση ώρα περιπλανιέται και αυτός ο καημένος, δεν ξέρεις τη ζέστη αυτό, δεν ξέρεις αν είναι ημέρας.
1: Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Όταν το δαγκώσεις.
0: Το καταλαβαίνεις, αλλά όταν το δαγκώσεις είναι αργά.
1: Όταν το δαγκώνεις και είναι φρέσκος, το καταλαβαίνεις. Όταν το δαγκώνεις και είναι μπαγιάτικος και πάλι το καταλαβαίνεις.
0: Αναλόγως ποιος είσαι όταν το δαγκώνεις. Γιατί εσύ που δεν δαγκώνεις και καταπίνεις απλά, θα το καταπιείς και δεν θα καταλάβεις και τίποτα.
1: Εντάξει. Γιατί τώρα πρέπει να το λες αυτό στον αέρα που είναι αλήθεια.
0: Το λέω για τους ανθρώπους που είναι σαν και σένα.
1: Ας
0: να προσέχουν.
1: Πιστεύει ένας άνθρωπος ότι είμαι πιο εκλεπτισμένη.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή να μάθεις και εσύ να προσέχεις τι βάζεις στο στόμα σου.
1: Δεν μπορώ. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω στη ζωή μου, να ξέρεις. Δεν θέλω ποτέ να προσέξω τι θα βάλω στο στόμα μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is...

0: Ντίνα και Χότα ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί. Και πω, όπου μου θύμισε τα καλοκαίρια εκεί το 2009 βγήκε το 2010 που αυτό το τραγούδι έπαιζε σε όλα τα κλαμπς που δεν πήγαινα, αλλά πήγαινα. Οι συμμαθητές μου και τι ωραία που περνάγανε.
1: Σου λέγανε λοιπόν, τι ωραία που περνάγανε.
0: Τι ωραίο που είναι το hot της Ίνα, το ακούμε και παρτάρουμε.
1: Ζωή, να σου πω κάτι μέσα από απ τα βάθη της ψυχής μου, με ειλικρίνεια.
0: Ναι.
1: Παίζει, είμαι 48 χρονών. Παίζει να έχω πάει σε κλαμπ στη ζωή μου. 48 φορές δεν έχω πάει.
0: Καλά, εντάξει, φαντάζομαι.
1: Πρέπει να έχω πάει 8.
0: Όχι, 8 δεν έχεις πάει.
1: Πιο λίγες.
0: Όχι, όχι. Πιστεύω γύρω, επειδή είσαι και 48, πιστεύω ότι έχεις πάει max 20 φορές, που μπορεί και να μην τις θυμάσαι γιατί έχεις περάσει για λίγο.
1: Μπορεί.
0: Γιατί εγώ που είμαι 30 θεωρώ ότι έχω πάει 20 φορές.
1: Αλήθεια λες.
0: 20 φορές με
1: Ζωή,
0: τα.
1: Δεν μου φαίνεται
0: φιάλτης. Βακρύων και εμένα φιάλτης. Μ' αρέσει. Είμαστε παππούδες όμως.
1: Είμαστε, εντάξει, μ' αρέσει.
0: Η μία 30, ο άλλος 40, να πω. Είμαστε παππούδες. Λοιπόν, άκου τώρα, Αργύρι μου, τι γίνεται στη Γαλλία. Η Γαλλία είναι μια πρωτοποριακή χώρα και έχει ξεκινήσει μια startup εταιρεία τον πόλεμο στα κουνούπια με ντομοκτόνο drone.
1: Έλα, πες μου, γιατί έχει γεμίσει ο τόπος κουνούπια.
0: Η εταιρεία Tornyol ανέπτυξε ένα drone το οποίο αναγνωρίζει τα έντομα από τον ήχο που κάνουν με τα φτερά τους και προσδιορίζει το είδος τους και τα εξουδετερώνει ενώ βρίσκονται ακόμη εν πτήση.
1: Τα ψεκάζει.
0: Η τεχνολογία αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή καθώς δεν ψεκάζει τυφλά χημικά, αλλά λειτουργεί με χειρουργική ακρίβεια. Το ντρόουν ακούει το μοναδικό βούισμα των φτερών για να ξεχωρίζει τα κουνούπια από άλλα ωφέλιμα έντονα,
1: ναι.
0: Έντομα, όπως οι μέλισσες, ας πούμε,
1: ναι.
0: Και μόλις ταυτοποιήσει το κουνούπι, το εξουδετερώνει επί τόπου χρησιμοποιώντας μικρολέιζερ ή άλλες μεθόδους ακρίβειας την ώρα που πετάει. Όσον αφορά το κόστος της τεχνολογίας και το πόσο συμφέρει, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη. Φαντάζομαι όμως για να βρει έναν ντρόουν που είναι ειδικό για τα κουνούπια, θα δώσει ένα νεφρό.
1: Άρα είναι ένα τάγκς του αέρα.
0: Ένα αέρα.
1: Πυροβολή.
0: Πυροβολή,
1: πυροβολή τα κουνούπια. Δεν ψεκάζει.
0: Με ακρίβεια. Αυτό είναι το τρελό σου. Λέει άλλο το θρόισμα του φτερού της μύγας, άλλο του κουνουπιού, άλλο της μέλισσας.
1: Αυτό μόνο τα κουνούπια ή του βάζεις εσύ τι θες να εξολοθρέψει.
0: Τον Αργύρι Αγγέλου. Πώς τον εξολοθρεύω. Από ποιο ήχο. Από τον ήχο τον. Η μέση μου.
1: Στείλε με σε κλαμπ και τον εξολόθρεψε.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
6: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
5: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50.

0: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, καλά μου παιδιά, ξέρατε ότι πάμε να μάθουμε μάλλον κάποιες πληροφορίες για τα Ghetto Kids. Είναι το υπέροχο αυτό, παιδικό θα το πω, χορευτικό συγκρότημα που χόρεψαν μαζί με τη Σακύρα στο halftime show του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η ομάδα λοιπόν Ghetto Kids δημιουργήθηκε πριν από λίγο καιρό σχετικά. Πολλά από τα παιδιά αυτά είναι ορφανά και προέρχονται από οικογένειες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και η ζωή τους άλλαξε ουσιαστικά από τα social media, αφού η διεθνής αναγνώριση δεν άρχισε να έρθει με τα υπέροχα βίντεο, τα χορευτικά βίντεο που ανέβαζαν και γίναν viral σε Instagram, TikTok, YouTube, παντού.
2: Η ωραία ρε εσύ.
1: Η κολομβιανή star λοιπόν η Σακύρα είχε καλέσει χορευτές από όλο τον κόσμο πριν το halftime show, είχε καλέσει χορευτές από όλο τον κόσμο να κάνουν χορογραφίες και να εμπνευστούν από το καινούριο τραγούδι που έβγαλε, το Die Die, που θα πεζόταν στο παγκόσμιο κύπελο, που ουσιαστικά ήταν για το παγκόσμιο κύπελο.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί ανταποκρίθηκε και αυτό το χορευτικό συγκρότημα, τα παιδιά, οι Ghetto Kids λοιπόν, όπου έγιναν γρήγορα viral. Και η Σακύρα φυσικά δεν άρχισε να τραβήξει την προσοχή, να τραβήξουν την προσοχή της και διάλεξε η ίδια, ζήτησε η ίδια να συμμετέχουν μαζί της.
2: Τι ωραία ρε εσύ, μπράβο.
1: Και κάπως έτσι ρε παιδί μου, πώς γίνεται, είδες που καμιά το όνειρο και το παραμύθι γίνεται πραγματικότητα. Αυτά τα παιδιά τώρα ας πούμε, βέβαια είχαν ξεκινήσει την πορεία τους στην Ξέφρενη, γιατί είχαν πάει, σου λέει ότι είχαν πάει σε talent show στο Britain Got Talent.
2: Ναι,
1: και είχαν ξεχωρίσει ήδη από εκεί.
2: Είχαν ξεχωρίσει από εκεί, μετά τα social media.
1: Αλλά η Σακύρα δεν τα πήρε από εκεί.
2: Ναι.
1: Η Σακύρα τα πήρε από το βίντεο που κάνανε για τον Die Die.
2: Πολύ ωραίο. Μπράβο στη Σακύρα, μπράβο και στα παιδιά.
1: Εμείς γιατί δεν κάναμε ένα βίντεο για τον Die Die?
2: Δεν κάναμε, αλλά πάμε να τα ακούσουμε.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παρέα παιδιά με τις προβλέψεις σημερινής μέρας. Γιατί εγώ δεν θα βγω από το στούντιο. Αλλά δεν ξέρω τι θα μου συμβεί.
1: Ζωντανός δεν θα βγεις, θα σε κατασπαράξω.
0: Άκου λοιπόν τώρα. Ο ήλιος περνά στο ζώδιο του Λέοντα και το καλοκαίρι αποκτά περισσότερη λάμψη, δημιουργικότητα και εξωστρέφεια. Παράλληλα, οι αρμονικές όψεις, παιδιά, τα μάτια μου δεν είναι καλά.
1: Ορμονικές διάβασες
0: και εγώ. Της Σελήνης με την Αφροδίτη και τον Ερμή ευνοούν τις επαφές, συμφιλιώσεις και τις συζητήσεις που οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα.
1: Μάλιστα.
0: Θετικά αποτελέσματα ακούω.
1: Ωραία για το τέλος του μήνα να μας δοθεί ένα δώρο από το σύμπαν.
0: Το σύμπαν. Για να δούμε λοιπόν. Φίλε Κρύα, ξεκινάμε με τη σειρά. Εισέρχεσαι σε μια ημέρα.
1: Άνοιξε την Ευρυδίκη.
0: Α, μισό. Ευρυδίκη, κάτσε να τη πούμε και μια καλημέρα.
1: Τι ωραίο φόρεμα που φοράει σήμερα, Ευρυδίκη. Μπήκε.
0: Καλημέρα, Ευρυδίκη.
1: Καλημέρα, Ευρυδίκη. Τι ωραίο φόρεμα που φοράς.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλε Κρύα, εισέρχεσαι σε μια μέρα έντονων εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών, καθώς ο ήλιος περνά από το Λέοντα και ενεργοποιείται ο τομέα τη δημιουργική σου έκφραση και τη αυτοπεποίθηση.
1: Σταύρε μου, η σημερινή Τετάρτη ξεκινά με έντονη συναισθηματική βαθιά. Και με έντονο συναισθηματικό βάθος και ανάγκη για σταθερότητα, καθώς ο ήλιος εισέρχεται στο Λέοντα και φωτίζει τον τομέα του σπιτιού και της δημιουργικής ασφάλειας.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, ακούστε τώρα. Το τρίγωνο με τον ανάδρομο Ερμή στον καρκίνο φέρνει παλιές συζητήσεις στο προσκήνιο και σε βοηθά να διορθώσεις λάθη επικοινωνίας ή παρεξηγήσεις. Με ευκολία σήμερα.
1: Μάντε να σε δω. Η μία παρεξήγηση πρέπει να τη λύσεις άμεσα. Τώρα, με το που φύγουμε από εδώ. Καρκίνε μου, η σημερινή Τετάρτη έχει έντονο ψυχολογικό βάθος και δυναμικές εξελίξεις, καθώς ο ήλιος περνά στο Λέοντα και ενεργοποιεί τον τομέα των οικονομικών και της αξίας σου.
0: Λιονταράκια μου, βρίσκεστε στο απόλυτο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ο ήλιος περνά στο ζώδιό σας και εγκαινιάζει ένα νέο προσωπικό κύκλο δύναμης και επαναπροσδιορισμού.
1: Παρθένε μου, το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου σε κάνει ιδιαίτερα εγωιτευτικό και πρακτικό, ενώ ανάδρομος Ερμής στο κόκκινο. Στον καρκίνο φέρνει χρήσιμες συμπαθές από το μέλλον.
0: Ζωή.
1: Από το παρελθόν.
0: Φίλε, ζει. Τίποτα δεν παίρνει. Αποφάσισε.
1: Από το μέλλον. Θα έρθει κάποιος από το μέλλον και θα σου πει με θυμάσαι.
0: Όχι σε μένα, στον Παρθένο. Τι να περιμένει ο Παρθένος. Φίλε, ζυγέ λοιπόν. Η κοινωνική σας ζωή ενεργοποιείται έντονα, καθώς ο ήλιος στο Λέοντα φωτίζει τον τομέα των φίλων, των στόχων και των συλλογικών προσδοκιών.
1: Σκορπιέ μου, ο ήλιος στο Λέοντα φωτίζει τον τομέα της καριέρας σου και σε οθεί να διεκδικήσεις αναγνώριση.
0: Το ξωτάκια μου, το εξάγωνο με την Αφροδίτη στον Παρθένο βοηθά πρακτικά ζητήματα, ενώ ο ανάδρομος Ερμής στον καρκίνο επαναφέρει οικονομικές και οικογενειακές υποθέσεις που υπόσχονται επανεξέταση με ψυχραιμία σήμερα.
1: Σήμερα. Εγώ κύριε μου. Οι εξέλιξεις ζωθούν να αναπροσαρμόσεις στόχους και να δεις πιο καθαρά τις προτεραιότητές σου.
0: Λοιπόν, υδροχόη και ζωή. Σήμερα οι παιδιά βρίσκεστε απέναντι από ισχυρές δυνάμεις αλλαγής, καθώς ο ήλιος το Λέοντα ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων και των σημαντικών συνεργασιών σας.
1: Η Σελήνη στο Σκορπιό φέρνει έντονη πίεση στην καριέρα και μας καλεί να διαχειριστούμε τις ευθύνες με ψυχραιμία. Και τέλος τα ψαράκια, Παναγία μου. Σήμερα η μέρα σας ανοίγει νέους ορίζοντες και σας σωθεί να δείτε τη ζωή πιο σφαιρικά.
0: Σαν να κάναμε κοπάνα από το σχολείο, νιώθω σήμερα.
1: Πραγματικά.
0: Μπουγέλα θέλω να παίξουμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Κάθε πρωί στις 8.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα, καλά μου και όμορφα πλάσματα. Αυτό ήταν το Breakfast Show για σήμερα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Και σιγά σιγά αφήνουμε το μικρόφωνο για να το παραλάβει η υπέροχη Βευρυδίκη Βαλαβάνη και να σας κρατήσει η συντροφιά με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις και φυσικά παρέα με το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν.
1: Πάμε να ακούσουμε το best της σημερινής μας εκπομπής που γελάσαμε, τα
0: και
1: είπαμε.
0: Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Να είστε εδώ. Και θα τα πούμε αύριο με πολύ κέφι, μπρίο, ξεβάντωμα. Προσοχή στη ζέστη σήμερα, παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Φιλιά πολλά, αγάπη πολύ. Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. 2-10-80-50.000, πρώτη καλημέρα και αν είδατε Οδύσσια. Να μου πείτε τη γνώμη σας πραγματικά.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, πίνω καφέ.
0: Ναι.
3: Και μόλις σας συζητούσα εδώ με ένα παιδί στο αμάξι.
0: Ναι.
3: Και μιλούσαμε για την Οδύσσια και ξεκινήσατε κι εσείς. Οπότε ήταν ό,τι πρέπει.
0: Λέγε.
1: Ήταν γραφτό από τη μοίρα.
0: Λοιπόν, πάτε δουλειά από ό,τι κατάλαβα. Είναι πρωί-πρωί.
3: Ναι, ναι, δυστυχώς. Δεν είμαστε ηθοποιοί εμείς.
1: Δεν πάει να κάνει τον παλιάτσο ο Βασίλης.
3: Θα έχουμε μαζί στην επόμενη Ιλιάδα.
1: Ποιο ρόλο θες να κάνεις εσύ?
3: Κάτι εύκολο, μωρέ, μην βγω πολύ.
1: Εντάξει, οκ. Θα σε βάλουμε.
3: Όποιος πεθαίνει πρώτος.
1: Έναν από τους μνηστήρες θα κάνεις, εντάξει.
0: Δεν έχει μνηστήρες η Ιλιάδα.
1: Ποιος είναι στην Ιλιάδα?
0: Άστο, αγάπη μου.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος στην Ιλιάδα?
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Φωτιές μου άναψες εδώ πέρα τώρα. Αυτή θα θέλει να παίξει. Χθες η θερμική κάμερα που παρακολουθεί το Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο, όπου τα ράτσες κτηρίων και σταθμευμένα οχήματα, η επιφάνειά τους αναπτύσσει θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 75 βαθμούς Κελσίου.
1: Κομπίνα.
0: Τι κομπίνα.
1: Θα γλιτώσουμε ρεύμα έτσι, σταμάτα.
0: Ανοίξουμε μια ταβέρνα υπαίθρια.
1: Μαγειρεύουμε. Τα πια. Βάζουμε τα γεμιστά μας.
0: Φτιάχνω άνετα.
1: Τα τοποθετούμε πάνω στις οροφές των αυτοκινήτων.
0: Ναι.
1: Προσθέτουμε νερό. Κατά βούληση.
0: Λίγο.
1: Όποτε χρειαζόμαστε.
0: Γιατί θα βγάλουν και τα λαχανικά.
1: Θα βγάλουν και τα λαχανικά. Προσθέτουμε νερό. Και έτσι γλιτώνουμε ρεύμα. Επίσης, κομπίνο νούμερο 2. Βγάζουμε λεκάνες.
0: Ναι.
1: Βάζουμε μέσα τα ρούχα μας τα άπλυτα μαζί με νερό και απορρυπαντικό. Εγώ πλένω στους 30. Στους 75, ου, έχει φύγει το μικρόβιο, έχει πάει.
0: Σωστά. Η βάλκα μας η κουρελού, η χίλιο μπαλωμένη.
1: Αν κάνετε τώρα μια βόλτα στο LinkedIn, θα δείτε κάτι τίτλους εργασιακούς, τους οποίους ούτε που τους έχετε ξανακούσει και φαίνονται φτιαχτεί όλοι αυτοί.
0: Τύπου?
1: Τύπου Success Manager, Growth Hacker.
0: Success Manager.
1: Scrum Master. Αυτά είναι καινούργιοι τίτλοι που έχουν βγει, ώστε ο εργοδότης να πληρώνει λιγότερο. Να σου λέει, α, εσύ είσαι Success Manager, δεν είσαι υπεύθυνος προσωπικού, ας πούμε. Εμένα το αγαπημένο πάντως από όλα αυτά που διάβασα είναι ο Vibe Director.
0: Ο Vibe Director. Κάτι με δόνηση έχει αυτό?
1: Όχι, ρε Αργύρη, διευθυντής ατμόσφαιρα στο Vibe.
0: Πεινασμένος.
1: Έχει ζήσει ο Αγγέλου Δονήσης.
4: Γεια σας.
0: Είστε οι Καλλιόποι?
4: Ναι, πείτε μου.
0: Λοιπόν, κερδίσατε εισιτήρια για την Ερμιόνη με την Ελένη Ξίγουεϊς.
4: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Με βλέπετε έτσι μαζεμένη, γιατί είμαι μπροστά σε έναν τραπεζικό υπάλληλο που προσπαθώ να τον πείσω να μου κάνει τη δουλειά μου.
0: Αχ, δώστε τόλμη μου. Δώστε τόλμη μου. Δώστε τόλμη μου εμένα. Δώστε τόλμη μου.
4: Καλέ,
0: δώστε τόλμη μου. Θα καθαρίσω εγώ για σας. Αλήθεια σας λέω. Μαζί με τα εισιτήρια της Ελένη Ξίγουεϊς θα κάνω και τη δουλειά σας. Δώστε μου τον υπάλληλο.
4: Μπαπα, δεν είναι. Σας λέω. Μουντρούχος
1: είναι.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Το Δημοτικό Στάδιο της Βέρειας θα φιλοξενήσει τους αγώνες του ομίλου του ΠΑΟΚ στον πρώτο προκριματικό γύρο του UEFA Women's Champions League με τον δικέφαλο να διεκδικεί την πρόκληση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης απέναντι στη Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Στους προκριματικούς των εθνικών αγώνων βόλεϊ γυναικών που διεξάγονται στο Μακάο της Κίνας, η Ιταλία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και η Βραζιλία την Ιαπωνία.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
13: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
14: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
15: It's Bruno Mars.
16: It's Harry Styles.
17: It's Teddy Swims.
18: This is The Weeknd.
14: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
19: Δεν είμαι ολόκληρη.
20: Τι φοβερό νέο. Μη σε αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
14: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
22: Καλημέρα, Τετάρτη 22 Ιουλίου και είναι αυτή η μέρα που μας θυμίζει ότι η εβδομάδα έχει πάρει για τα καλά φόρα, οπότε αν το πρωινό ξεκίνησε έτσι λίγο φιαστικά, θέλω να μου χαλαρώσετε, γιατί τώρα αναλαμβάνω εγώ δράση με τις μεγαλύτερες 90's του νέου επιτυχίες. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι λοιπόν θα είμαστε μαζί με όσα έτσι συζητιούνται σήμερα, νέα που αξίζει να μάθουμε και φυσικά πολύ πολύ μουσική εδώ στα 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη και αυτό είναι ακόμα ένα Kiss at Work. Καλώς μου ήρθατε, καλημέρα και πάμε έτσι να ξεκινήσουμε με Enrique Iglesias, Bailamos, εδώ στο Kiss at Work. Θα πούμε πάρα πολλά, θα ακούσουμε σε λίγο και Ed Sheeran, θα ακούσουμε και Juicy Ferreri. Απολαύστε, δυναμώστε, πάρτε καφεδάκι και καλή μας ακρόαση.

Teddy Swims, να εδώ στον 92,9 Kiss. Bad Dreams ακούμε. Και φυσικά έχουν ξεκινήσει τα 92 λεπτά μουσικής να παίζουν non-stop. Έτσι, Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στους δρόμους. Παιδιά, χαμός, υπομονή. Πραγματικά, όσοι με ακούτε από τον Κηφισό, ειδικά στο ρεύμα της καθόδου. Δεν είναι απλώς κόκκινο, είναι μπορντό. Είναι από το ύψος πάνω εκεί στη μεταμόρφωση μέχρι κάτω, μέχρι πιο κάτω από Εγάλεο, κοντά στο Ρέντι. Στην κάθοδο γίνεται πανικός. Στην άνοδο, από το ύψος εκεί στα Σεπόλια μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια θα βρείτε κινησούλα. Τώρα στις άλλους δρόμους θα σας πω. Αυξημένη κίνηση έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας, όπως κάθε μέρα. Στην άνοδο της Συγκρού προς κέντρο, παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στην Κατεχάκη, αλλά και στην κάθοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων. Στην Αλεξάνδρας θα βρείτε προβλήματα, καθυστερήσεις μικρούλες έτσι, και χαμηλές ταχύτητες στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λόγω τώρα αυτό θα συμβαίνει, θεωρώ, κάθε μέρα, γιατί έχετε αρχίσει και παίρνετε τα καράβια για να πάτε στα νησιά. Είναι η έξοδο των αδειούχων. Επίσης έχουμε κινησούλα και στην Αττική Οδό, όπως κάθε μέρα. Αλλά αυτό που γίνεται στην κάθοδο του Κηφισού, δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι. Και έχει τόσο μεγάλη κίνηση. Αλήθεια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως μου στέλνει εδώ και η Αγγελική στο Viber ένα μήνυμα που μου ήρθε μόλις τώρα. Λένε ότι έχουμε ξεκινήσει να φεύγουν, αλλά βλέπουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται? Πραγματικά, η κίνηση είναι περισσότερη. Έχουμε φτάσει τέλος σχεδόν Ιούλη. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πόσα αμάξια κυκλοφορούν πια στους δρόμους? Συνεχίζουμε εδώ πέρα με όλες τις 90's του, να επιτυχίες πάντα εδώ στο Kiss at Work.

0: Lost Without You, είστε στο 92,9 Kiss. Σήμερα είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου και ακούτε το Kiss at Work. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και πάμε παρεούλα ως τις 12 το μεσημεράκι. Και τώρα ήρθε αυτή η ώρα για να παίξουμε για το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ για να γεμίσετε έτσι το ρεζερβουάρ σας και να κάνετε τις διαδρομές σας λίγο πιο ξέγνιαστα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Θέλω να ακούσετε προσεκτικά, να ανοίξετε έτσι τα αυτάκια σας, γιατί αμέσως τώρα έρχονται οι τρεις τυχαίοι σημερινοί αριθμοί και κάπως έτσι θα πρέπει να τελειώνει η δική σας πινακίδα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 7, 5, 6.
0: 7-5-6, έτσι πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας, να είστε κάτοικος Αττικής, να είστε και ο κάτοχος του αυτοκινήτου και θα χρειαστεί να με καλέσετε στο 2-10-80-5000 μέσα στα επόμενα 5 λεπτά. 7-5-6, έτσι ακριβώς πρέπει να τελειώνει η πινακίδα σας. Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε Billie Eilish, Birds of a Feather, εδώ στο 92,9 Kiss.

το Kiss Fuel Pass στις 5 το απόγευμα, αξίας 50 ευρώ, που σας χαρίζουν 92,9 Kiss και η Ελίν. Και τώρα θέλω να δώσετε προσοχή, γιατί αυτό είναι δώρο που δεν χάνετε, παιδιά, και είναι και το τελευταίο Kiss My Weekend της σεζόν. Είναι η τελευταία ευκαιρία να σας στείλουμε διακοπές όπως ακριβώς σας αξίζει. Μπείτε τώρα στο Instagram του 92,9 Kiss, πάρτε μέρος στον διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα στην Άνδρο, στο υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης, δίπλα σε δύο μοναδικές καταπληκτικές παραλίες με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, παιδιά. Τι πιο ωραίο πράγμα. Και επειδή οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, ο νικητής θα πάρει μαζί του και τρία κυβότια ξινό νερό Φλόρινας με τη μοναδική αυτή φυσική ανθράκωση και την ξεχωριστή ελαφρώς όξινη γεύση του. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram, να ακολουθήσετε τα βήματα του διαγωνισμού και ίσως το επόμενο, έτσι, τα επόμενα, κάποια από τα επόμενα Σαββατοκύριακα να σας βρει στην Άνδρο. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στην εκπομπή του αγαπημένου μας φίλου Κώστα Σιτόπουλου. Καλή επιτυχία να πω σε όλους και σε λίγο. Ακούστε γιατί θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για μία έρευνα που έχει βάλει πολλούς σε σκέψεις. Η Αθήνα βρέθηκε στην τελευταία θέση ανάμεσα σε 50 μεγάλες πόλεις ως προς την ποιότητα ζωής. Και τα στοιχεία για μισθούς, ενίκεια και κόστος ζωής πραγματικά, παιδιά, προβληματίζουν. Σε λίγο θα τα πούμε όλα.

Η Pink, δυναμική Pink Sober. Καλημέρα, είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's. Και τώρα πάμε στην έρευνα που σας έλεγα νωρίτερα, που μάλλον δεν θα χαροποιήσει κανέναν από εμάς. Σύμφωνα με νέα έκθεση της Deutsche Bank, η Αθήνα κατατάσσεται τελευταία ανάμεσα σε 50 οικονομικά ισχυρές πόλεις του κόσμου ως προς την ποιότητα ζωής. Οι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί, παιδιά. Οι καθαρές αποδοχές των Αθηναίων αντιστοιχούν μόλις στο 24% των αντίστοιχων αποδοχών π.χ. στη Νέα Υόρκη, ενώ το κόστος ζωής φτάνει στο 62% των επιπέδων της. Από το 2016 μέχρι και σήμερα, ο μέσος καθαρός μισθός αυξήθηκε περίπου 61%, όμως τα ενοίκια στο κέντρο της Αθήνας, ακούστε, αυξήθηκαν ασφαλώς κατά 144%. Ενώ οι τιμές αγοράς κατοικιών ανέβηκαν ακόμα περισσότερο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η έρευνα, παιδιά, αναφέρει ότι στην Αθήνα πληρώνουμε ακριβότερα από τη Νέα Υόρκη προϊόντα, όπως η βενζίνη, ακόμα και ένα κλασικό τζιν. Μην πούμε τη γνωστή μάρκα, ξέρετε. Ένα κλασικό τζιν. Βέβαια, η έρευνα αξιολογεί συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες, να το πούμε, και όχι όλα όσα κάνουν μια πόλη όμορφη ή ελκυστική, όπως π.χ. το κλίμα, η θάλασσα ή ο τρόπος ζωής, γιατί σε αυτά είμαστε πολύ ψηλά. Παρ' όλα αυτά, ανοίγει καλός ή κακός μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εσείς πιστεύετε ότι η ποιότητα ζωής στην Αθήνα έχει βελτιωθεί ή έχει έτσι δυσκολεύει χρόνο με το χρόνο? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Για τη συνέχεια έρχονται οι Pussycat Dolls, Doncha, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό, νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
8: Η ώρα είναι 11, παιδιά, και κάπου εδώ αρχίζουμε να μετράμε τη μέρα, όχι με τα ρολόγια, αλλά με τα τραγούδια. Αν μόλις συντονίστηκες, καλώς ήρθες, έχεις προλάβει το καλύτερο κομμάτι της εκπομπής. Μένουμε μαζί, γιατί έχουμε ακόμα ωραίες ειδήσεις, πολλά να σχολιάσουμε και φυσικά όλες τις αγαπημένες μας 90's του νέου επιτυχίες που παίζουν ασταμάτητα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα του Kiss at Work με Rasmus, Living in a World Without You. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Rihanna, Rude Boy και μετά έρχεται, άτε από τα παλιά, Savage Garden, To the Moon and Back. Τώρα όμως, εδώ, Living in a World Without You, Rasmus.

Όλες οι 90s to now επιτυχίες εδώ στο 92,9 Kiss. Savage Garden, To the Moon and Back. Αχ, αυτό το τραγούδι έχει στοιχειώσει τα εφηβικά μας χρόνια εδώ. Ξέρετε εσείς που είμαστε έτσι παρόμοια ηλικία, παιδιά, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες αλλά και όσους, παιδιά, μένουν σε πολυκατοικίες. Μια νέα δικαστική απόφαση βάζει σημαντικά όρια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Συγκεκριμένα, αν ο κανονισμός μιας πολυκατοικίας, ακούστε, προβλέπει ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας, τότε μπορεί να απαγορευτεί η λειτουργία τους ως τουριστικά καταλήμματα. Με απλά λογάκια, να τα πούμε, το δικαστήριο έκρινε ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεσμεύει τους ιδιοκτήτες και υπερισχύει στις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών. Δεν σημαίνει ότι σταματούν όλα τα Airbnb, αλλά ότι σε συγκεκριμένες έτσι πολυκατοικίες όπου υπάρχει τέτοιος όρος στον κανονισμό, η βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί πλέον να μην επιτρέπεται. Πρόκειται για μια απόφαση που αναμένεται να ανοίξει μεγάλη συζήτηση και να φέρει τριγμούς, εγώ θα πω, καθώς επηρεάζει τόσο τους ιδιοκτήτες που εκμεταλλεύονται τα κινητά τους, όσο και τους μόνιμους κατοίκους που ζητούν έτσι περισσότερη ηρεμία στην καθημερινότητά τους. Εγώ συμφωνώ λίγο με αυτό το πράγμα. Για φαντάσου να έχεις, να μένεις σε μια πολυκατοικία και ο άλλος που έρχεται να νοικιάσει το Airbnb να κάνει φασαρία και να μην σε αφήνει να ηρεμήσει μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Εσείς τι πιστεύετε, θα πρέπει κάθε πολυκατοικία να μπορεί να αποφασίζει αν θέλει ή όχι η Airbnb στο κτίριό της? Λοιπόν, περιμένω έτσι να το κουβεντιάσουμε εδώ στο Viber του Kiss 6942-929-929. Jennifer Lopez, εκρηκτική για τη συνέχεια, On the Floor. Δυναμώστε και έτσι. Ας σηκωθούμε λίγο από την καρέκλα μας, να κουνηθούμε λίγο, να κουνήσουμε τα κορμάκια μας όσο μπορούμε, έτσι.

0: επιτυχής Artist Spotlight.
1: 90's to now, επιτυχίες στο 92,9 Kiss και πάμε σε μια απολαυστική στιγμή από τον πρίγκιπα Χάρη που αυτή τη φορά έδειξε μεγάλη δόση αυτοσαρκασμού. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή After Hours, κλήθηκε να απαντήσει ποιος είναι ο πιο διάσημος Χάρη του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ενώ στην αρχή δίστασε, τελικά παραδέχτηκε ότι στην κορυφή βρίσκεται ο Χάρη Styles. Στη δεύτερη θέση έβαλε τον ποδοσφαιριστή Χάρη Κέιν, ενώ για τον εαυτό του είπε ότι μάλλον έρχεται τρίτος, ισόπαλος με τον Χάρη Πότερ. Η αλήθεια είναι ότι θέλει μεγάλη αυτοβοήθηση για να παραδεχτείς πως σε ξεπερνάει ένας pop star, ένας ποδοσφαιριστής και ένας φανταστικός μάγος. Πάντως, αν με ρωτάτε, δύσκολα βρίσκεις άλλη χώρα που να έχει τόσους διάσημους Χάρη. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε ξανά εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

The Fate of Ophelia, είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss και με τον καύσωνα, παιδιά, να κορυφώνεται τις επόμενες ώρες. Η πολιτική προστασία έχει θέσει την Αττική σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς, και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα μήνυμα που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ούτε λεπτό. Αν χρειαστεί να εκενώσουμε μια περιοχή, φεύγουμε. Έτσι, προστατευόμαστε και δεν αφήνουμε ποτέ τα ζώα μας πίσω. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων και σε Φυσικές Καταστροφές θα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για κάθε ζώο που τυχόν κινδυνεύσει. Αν υπάρξει ανάγκη διάσωσης ή απεγκλωβισμού ζώων στην Αττική, θα ενεργοποιηθεί και η γραμμή βοήθειας 1400 της Dog Voice, που εκεί οι άνθρωποι, παιδιά, τους έχουν γνωρίσει προσωπικά, κάνουν καταπληκτική δουλειά. Και θα μπορούν έτσι να γίνονται οι κλήσεις για περιστατικά τα οποία, αφού επιβεβαιωθούν, θα προωθούνται μέσα άμεσα στην διασωστική ομάδα. Παράλληλα, οι εθελοντές της Dog Voice θα βρίσκονται και στο πεδίο, έτοιμοι να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Οπότε, αν έχετε κατοικίδιο από σήμερα κιόλας, δεν ξέρω, κάπως ετοιμάστε ένα μικρό σακίδιο με λουρί, κλουβί μεταφοράς, νεράκι, λίγη τροφή και ό,τι μπορεί να χρειαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί, εσείς που είστε σε έτσι κάπως περίεργες περιοχές. Θέλει προσοχή και για μας τους ίδιους, αλλά και για τα ζωάκια μας, έτσι. Αν χρειαστεί να φύγουμε, φεύγουμε όλοι μαζί, γιατί κάθε ζωή έχει αξία, παιδιά, έτσι.

0: Αυτό πρέπει να πω εγώ. Where is my husband? Ευτυχώς επιστρέφει η Μαρία Φελάτη. Επιστρέφει από δουλειά, παιδιά, μετά από τριήμερο. Καταλαβαίνετε, μόνη μου με παιδί. Με ενός έτους παιδί. Οι μανούλες και οι μπαμπάδες θα με καταλάβετε, οι νέοι γονείς, τι ζω και τι περνάω. Μόνη μου με το παιδί. Όλα καλά, εντάξει. Επιστρέφει σήμερα το βράδυ ο μπαμπάς μας. Έρχεται και κάπως έτσι εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Παιδιά, φεύγει και ο ανάδρομος, γιατί λίγο τα νεύρα μας και τα νεύρα ολονών εδώ πέρα είναι λίγο κάπως τεντωμένα. Δεν βοηθάει και ο καύσωνας. Οπότε, εντάξει, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss να δροσιστείτε με όλες τις 90s επιτυχίες που έρχονται. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί μετά το Breakfast Show. Έρχεται τώρα η φιλενάδα μου εδώ που την έβαλα κάτω και της τα είπα όλα. Όλα έξω από τα δόντια. Μαρία Γεωργάκη, ένα έως στις 2 το μεσημέρι. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί. Θα τα πούμε αύριο. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Φιλάκια, bye.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Το Δημοτικό Στάδιο της Βέρειας θα φιλοξενήσει τους αγώνες του ομίλου του ΠΑΟΚ στον πρώτο προκριματικό γύρο του UEFA Women's Champions League, με τον δικέφαλο να διεκδικεί την πρόκληση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης απέναντι στη Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Στους προκριματικούς των Εθνικών Αγώνων Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγονται στο Μακάο της Κίνας, η Ιταλία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και η Βραζιλία την Ιαπωνία.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Είσαι στον Kiss. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολοκληρή.
13: Τι φοβερό νέο, νύχτα αγαπώ. Αχ, θα το κάνεις πέι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο 92,9 εκεί σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Έχουμε ξεκινήσει έτσι πολύ δυναμικά, με τη ζέστη να κυριαρχεί εκεί έξω, με μια δροσιά όμως στα αυτάκια σας, γιατί ακούτε 92,9 εκεί και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, το καλύτερο που μπορούμε, έτσι για να είναι το καλοκαίρι ακόμα πιο όμορφο. Σε πολύ λίγο έχω να σας πω πολλά ωραία πράγματα. Πρώτα απ' όλα για τη βαλίτσα των διακοπών. 92,9, this is Kiss.
8: Τελικά τα ρούχα, ρε παιδιά, στη βαλίτσα τα τυλίγουμε ή τα διπλώνουμε. Εγώ είμαι φάση Marie Kondo, τα τυλίγουμε. Αλλά τώρα μαθαίνω ότι μπορούμε και να τα διπλώνουμε. Θέλω να σας πω και για το Λούβρο. Θέλω να σας πω για το καρπούζάκι που τρώμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Ενώ χθες, να ξέρετε, πήγα να δω σινεμαδάκι. Ήθελα πάρα πολύ να δω την Οδύσσια του Christopher Nolan που έχουν ακουστεί τόσο πολλά. Κάπως απογοητεύτηκα. Θα σας τα πω στη συνέχεια. Προς το παρόν θα ακούσουμε πολύ αγαπημένα τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε με μια ησυχία. Καθόλου ησυχία στα αυτάκια σας. Αφού έχουμε Delirium και Silence αμέσως τώρα στο 92,9 εκεί. Σας περιμένω και στο Viber για να τα λέμε στο 6942 929 929.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9. Καλημέρα και πάλι. Μέλανη C με Never Be The Same Again. Και αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Αγαπάμε πολύ και το θερινό κινηματογράφο. Μας αρέσει έτσι τα βραδιάκια, ειδικά όταν δεν είναι και κάψο να πηγαίνουμε σινεμά. Τώρα να σας πω την αλήθεια, πήγα χθες στην Οδύσσια που σας είπα και λίγο πριν, του Christopher Nolan. Και παρότι τη βρήκα εντυπωσιακή κινηματογραφικά, έφυγα με την αίσθηση ότι δεν είδα την Οδύσσια του Ομήρου. Ήταν περισσότερο μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, εμπνευσμένη από το μύθο παρά την πιστή μεταφορά του έπους. Εγώ πήγα να δω την Οδύσσια την κανονική. Ξέρουμε βέβαια ότι η Οδύσσια είναι μυθολογία, οκ. Okay. Όμως ο Νόλαν επέλεξε να αφαιρέσει ή να πω να περιορίσει πάρα πολλά παιδιά από τα έτσι, βασικά μυθολογικά στοιχεία και τις θεϊκές παρεμβάσεις. Άλλαξε πάρα πολλά και σημαντικά γεγονότα της ιστορίας. Πρόσθεσε δικά του στοιχεία από το μυαλό του. Και θα έλεγα ότι πρόκειται για μια προσωπική ερμηνεία του Νόλαν και όχι για την Οδύσσια όπως την γνωρίζουμε από τον Όμηρο και εμείς οι Έλληνες την έχουμε μάθει και στο σχολείο. Δηλαδή, δεν θέλω να σας κάνω spoiler, αλλά εκεί με το γίγαντα πολύφημο αφαίρεσε κάτι πολύ ουσιαστικό για αυτό που λέμε και τον Οδυσσέα Πολυμήχανο.

0: θυμηθείτε και σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου, ακούτε 92,9 εκεί, στην καρδιά της εβδομάδας, στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάμε ένα παρισάκι τώρα, τι θα λέγατε. Θυμάστε τη θεματική ληστεία στο Λούβρο μεταξύ με τα βασιλικά κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Η περίφημη λοιπόν αίθουσα του Απόλλωνα ανοίγει ξανά για το κοινό όπως σήμερα. Αλλά αυτή τη φορά οι προθήκες είναι παντελώς άδειες. Τα πολύτιμα αντικείμενα έχουν απομακρυνθεί για λόγους ασφάλειας και η νέα έκθεση δίνει έμφαση στην εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, τις χρυσές διακοσμήσεις και τις οροφές του χώρου. Είναι σαν να λύει το μουσείο, αφού μας έκλεψαν τα κοσμήματα, ελάτε να θαυμάσετε το ίδιο το παλάτι. Πραγματικά οι ληστές τους γλέντισαν για τα καλά και έχουν αφήσει ακόμα το αποτύπωμά τους.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
6: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
5: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Είσαι στον Kiss. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και η αντίστροφη μέτρηση για αρκετούς, έτσι, όχι για όλους, αλλά για αρκετούς για το θέμα των διακοπών έχει ξεκινήσει. Έτσι μετράμε τις μέρες και περιμένουμε πώς και πώς. Και όπως και η αντίστροφη μέτρηση για τη βαλίτσα που θα φτιάξουμε. Τελικά, παιδιά, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τη βαλίτσα μας. Τα τυλίγουμε τα ρούχα ή τα διπλώνουμε? Αυτή είναι μια διαμάχη που χωρίζει τους ταξιδιώτες έτσι σε δύο στρατόπεδα. Οι ειδικοί λένε ότι δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση. Κρίμα, απογοητεύτηκα όταν διάβασα αυτό το άρθρο, γιατί εγώ τα κάνω ρολάκια και κάνω και την έξυπνη ότι το κάνω σωστά. Όμως τελικά, αν θέλετε βέβαια να κερδίζετε χώρο και να βρίσκετε εύκολα τα ρούχα σας, το ρολάρισμα είναι ιδανικό για μπλούζες και φορεματάκια και ελαφριά ρούχα. Αν όμως έχετε τζιν, σακάκια ή πιο χοντρά υφάσματα, το δίπλωμα τα προστατεύει καλύτερα από τις ζάρες. Οπότε η καλύτερη λύση πια είναι, παιδιά, δεν είναι το ρολάρισμα που νόμιζα εγώ, είναι ο συνδυασμός των δύο. Οπότε ρολάρουμε τα λεπτά ρούχα για τη βαλίτσα, διπλώνουμε τα πιο βαριά και έτσι αξιοποιούμε κάθε εκατοστό της βαλίτσας μας. Τίποτα άλλο δεν μένει από την καλή μας διάθεση.

0: Imagine Dragons και NME στο 92,9. Και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Τώρα είμαι σίγουρη, είμαι πανσίγουρη ότι σας αρέσει πάρα πολύ το καρπούζι, μιλώντας και λίγο πριν για τα ωραία τα καλοκαιρινά φρούτα. Και αν μέχρι τώρα σήμερα νιώθαμε ενοχές κάθε φορά που κόβαμε μία μεγαλύτερη φέτα καρπουζάκι, μάλλον ήρθε η ώρα να το δούμε λίγο διαφορετικά, γιατί το καρπούζι έχει αποκτήσει αυτή τη φήμη, ρε παιδί μου, ότι είναι μόνο νερό και ζάχαρη. Όμως οι γιατροί λένε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Είναι από τα πιο ενυδατικά φρούτα του καλοκαιριού. Περιέχει λικοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που κάνει καλό στην καρδιά και τον οργανισμό, ενώ προσφέρει βιταμίνες Α και Σ. Ναι, περιέχει φυσικά ζάχαρα, αλλά όταν καταναλώνεται σε φυσιολογικές ποσότητες, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή.
1: Με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
10: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
11: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
11: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Ναι, μου ολόκληρη.
17: Τι φοβερό νέο, νύχτα, σ' αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
11: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Και η αλήθεια είναι ότι συνεχίζουμε μέχρι και τέλος αυτού του μήνα. Σας έχουμε πει και σας έχουμε υποσχεθεί ότι θα σας κάνουμε ό,τι ακριβώς θέλετε εσείς. Δηλαδή θα σας κάνουμε όλα τα ωραία τα δώρα, τις εκδρομές, τις εκπλήξεις και σε πολύ λίγο θα σας στείλω και ωραίο θεατράκι. Έχω διπλές προσκλήσεις, οπότε για ετοιμαστείτε. Είπαμε μέχρι τέλος, μέχρι που θα φτιάξουμε εμείς τις βαλίτσες μας, θα κάνουμε ωραία πράγματα μόνο για εσάς.

Αβεντούρα και Obsession στο 92,9 και σας υποσχεθήκαμε ωραίο θερινό θεατράκι και φυσικά έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Τα Κούνια στο Βάλτο στο θερινό θέατρο Λαμπέτη. Να πάτε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είναι το νέο έργο του Άκη Δήμου, μια pop πολιτική κομμωδία στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Τα βήματα γνωστά, μπαίνετε στο site του KISS, στο Win on KISS και δηλώνονται συμμετοχή στην πολιτική σκηνή του θεάτρου. Ο Εμίλιος Χιλάκης που μου αρέσει πάρα πολύ και η Αθηνά Μαξίμου υπέροχη, η Μαριάννα του Μασάτου, ο Αλέκος Ισοβίτης και ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Είναι τώρα ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια κεντρική φιλόδοξη συγγραφέας και ένας ανερχόμενος εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός, λέμε τώρα, έρωτας που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Ωραίο θερινό θεατράκι μόνο για εσάς.

0: Εποχής Artist Spotlight.
1: Μετά την ιστορική της εμφάνιση στο πρώτο σόου του ημιχρόνου του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA την Κυριακή 19 Ιουλίου, η Σακύρα συνέχισε το πάρτι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Berkeley Center, όπου μετέφερε την ενέργεια του σταδίου στην αρένα του Brooklyn για μια λαμπερή βραδιά, στην οποία συμμετείχαν ως έκπληξη καλεσμένοι Tyla, Ed Sheeran και Burna Boy, στο πλούσιο του δεύτερου σκέλους της παγκόσμιας περιοδίας της, που σπάει κάθε ρεκόρ στη ΣΥΠΑ, προσθέθηκαν στον τίτλο οι λέξεις World Cup Edition.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Τι ισχύει λοιπόν για ρακέτες, SUP και ελεύθερο κάμπινγκ, γιατί είναι τσουχτερά τα πρόστιμα? Λοιπόν, στο SUP προβλέπεται ότι πάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Πάμε για ρακέτες τώρα. Η χρήση ρακετών στις παραλίες επιτρέπεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου αυτοί υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι παίκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν προκαλούν όχληση και κυρίως δεν θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους. Εμένα δείχνω.
3: Ναι. Επίσης, το χειρότερο για μένα είναι τα χιάκια που φέρνουν στις παραλίες. Αυτό μπορεί να με στείλει. Όλα τα άλλα τα ανέχομαι. Χτύπαμε με την μπάλα στον Δόξα Πατρί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
0: Είσαι στον Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Ιντιλά και το Devnios Dance στο 92,9 Kiss και υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ψυχολογική έρευνα που θέλω πολύ να τη συζητήσουμε, παιδιά, γιατί λέει ότι όσο υψηλότερη είναι η νοητική ικανότητα ενός ανθρώπου, τόσο λιγότερο εξαρτάται από την κοινωνική συναναστροφή για να νιώθει ευτυχισμένος. Εντάξει, προφανώς εγώ μάλλον είμαι παντελώς χαζή, γιατί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι με φίλους και γνωστούς έξω και να κάνω τις βόλτες μου. Αυτό βέβαια λέει δεν σημαίνει ότι δεν αγαπά τους ανθρώπους ή ότι είναι αντικοινωνικός ο πολύ έξυπνος άνθρωπος. Απλώς φαίνεται ότι αντλεί ικανοποίηση από το χρόνο που περνά μόνος του, γιατί τον αφιερώνει σε δημιουργικές ασχολίες, προσωπικά ενδιαφέροντα ή στους στόχους του. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με ψυχοθεραπεία. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει πολλή ψυχοθεραπεία, τα πάει τόσο καλά με τον εαυτό του και ναι, μια χαρά περνάει με τον εαυτό του.

0: ατμοσφαιρικό και ταξιδιάρικο full in and out of love στο 92,9 Kiss, από το πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδια. Μέχρι τώρα στη παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκαινα. Σας γλυκοφιλώ και θέλω να σας πω ότι όπου και αν είστε να μείνετε κάπου δροσερά, γιατί ο πρώτος καύσωνα σκορυφώνεται τώρα το μεσημέρι, φυσάει λίβας, θα διακοπούν τα delivery. Θα σας τα πει και ο Γιώργος Λάζαρος που έρχεται για τη συνέχεια μέχρι τις 5. Από τη Μαρία Γεωργάκαινα πολλά γλυκά φιλιά. Τα λέμε αύριο. Εύχομαι λίγο πιο δροσερά από αύριο Πέμπτη, ακριβώς στις 12 μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Καλό δροσερό μεσημέρι, ευχηθώ.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
9: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
10: It's Bruno Mars.
11: It's Harry Styles.
12: It's Teddy Swims.
13: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
14: Ναι, μου ολοκληρή.
15: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
16: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
17: Τελευταία ημέρα με πολύ ζέστη σήμερα. Αύριο θα πέσει ευτυχώς η θερμοκρασία. Αντέχουμε, αντέχουμε. Γεια σας, δροσιζόμαστε πάντα με 92,9 Kiss. Εδώ την επόμενη ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας. Αργότερα θα μιλήσουμε για τους διαγωνισμούς μας. Τώρα θα ακούσουμε Hooper Phonic, θα ακούσουμε Jennifer Lopez και Έρωσα Ματσότη. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Μείνετε μαζί μας στο 92,9.

ΑΚΟΥ 92,9 Kiss και είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Το θερμόμετρο τώρα στο κέντρο δείχνει 37. Αύριο η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 και την Παρασκευή τους 32. Μαζί μας τώρα είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρει στον επόμενο. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Συνεχίζουμε τώρα με Charlie Puth και Metro Boomin. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: επιτυχής Artist Spotlight.
1: Το τραγούδι Everything Hallelujah του Justin Bieber σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση στις αναπαραγωγές στο Spotify μετά την εμφάνιση του Star στο show του ημιχρόνου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όπως αποδείχθηκε, η περίεργη επιλογή απέδωσε. Το τραγούδι του 2025 σημείωσε αύξηση 240% στις παγκόσμιες αναπαραγωγές στο Spotify, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στο Rolling Stone. Εμείς λίγο θα ακούσουμε τον Teddy Swims, θα ακούσουμε και τον Manu Chao στο 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Εγώ αν παντρευόμουν θα έκανα ανοιχτό γάμο. Και τώρα πια είναι της μόδας να βάζουν χρήματα.
3: Αχ, έχεις δίκιο.
2: Ξέρεις, θα μας... Μπίζνα. Αύγουστο σε παίρνω και πάμε σε ένα νησί.
3: Αχ, επιτέλους θα με πάρει κάποιος.
2: Παντρευόμαστε,
3: ναι,
2: στο ηλιοβασίλεμα.
3: Μου κάνεις πρόταση γάμου στον αέρα του Kiss.
2: Άκου τώρα το σχέδιο. Τα ανεβάζουμε εννοείται social media, Instagram. Τρέχουμε στο ηλιοβασίλεμα και αγκαλιαζόμαστε.
3: Θα κάνουμε και vlog για το YouTube. Το YouTube μόνο ξέρεις πόσα θα πάρουμε.
2: Καλέ, μόνο
3: άμα κάνουμε χαμήλιο content στο YouTube. Θα με παντρευτείς.
2: Ναι.
3: Εγώ θα σου κάνω την πρόταση. Πρέπει να μου κάνεις μια ωραία πρόταση για να το πουλήσουμε
2: όμως
3: από εκεί. 60-40.
2: Τα έσοδα.
3: Δεν μας παρατάς, λέω εγώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Εδώ παίζει ο πιο hot διαγωνισμός. Πες το και φύγες. Στο kiss929.gr λοιπόν θα δηλώσετε συμμετοχή για ακτοπλοϊκά στον προορισμό που θα διαλέξετε. Κάθε μέρα γίνονται δύο κληρώσεις, μία στο Breakfast Show και μία σε κάποια από τις άλλες εκπομπές. Γι' αυτό μπείτε στο kiss929.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Lady Gaga, θα ακούσουμε και την Dua Lipa εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: δαπάνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Είσαι στον Kiss. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
6: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
5: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
7: It's Bruno Mars.
8: It's Harry Styles.
9: It's Teddy Swims.
10: This is The Weeknd.
5: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
11: Ναι, μου ολοκληρή.
12: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
5: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
14: Το θερμόμετρο τώρα δείχνει 37 βαθμούς και η ώρα είναι 3 και να ακούμε πάντα 92,9 Kiss επειδή παίζει επιτυχίες 90s to now. Και λέει την Gaga θα ακούσουμε και Dua Lipa και Britney Spears και πολλούς άλλους. Σε 25 λεπτά θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

22 Ιουλίου Τετάρτη στο 92,9 Kiss. Και αν δεν θέλεις να χάνεις gigabytes, μπες στο horizon.gr και μάθε για το Data Rollover. Η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιούμε στον επόμενο και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Horizon.gr λοιπόν, η καλύτερο 13803. Τώρα θα ακούσουμε την Καμίλα Καμπέγιο που χώρισε πρόσφατα. Σε λίγο έρχεται και ο David Guetta μαζί με τον Teddy Swims στον 92,9 Kiss.

0: Και σήμερα Τετάρτη ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν τώρα το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Επαναλαμβάνω, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ο διαγωνισμός είναι για κατοίκους Αττικής μόνο. Σήμερα θα κερδίσει ο έκτος ή η έκτη. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Joyz, θα ακούσουμε και τον Bruno Mars. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Η σύνταξη που υποτίθεται θα εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή από τις δεκαετίες δουλειάς. Δεν θα αρκεί να το πάρουμε απόφαση αυτό. Γι' αυτό και προωθούνται περισσότερο τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τίθεται πια ατομική ευθύνη.
3: Όλα
2: έχουμε ατομική ευθύνη
3: που...
2: και εδώ.
3: Παντού έχουμε ατομική ευθύνη. Παιδιά μου, αν εσείς θέλετε να πάρετε σύνταξη.
2: Πάρτε μας τηλέφωνο τώρα. Τουλάχιστον να σας στείλουμε να πάνε να φάτε, παιδιά.
3: Να προλάβετε, ό,τι προλάβετε. Βαγγέλη, σύνταξη θα πάρεις, πιστεύεις?
4: Είσαι καλά, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Θα ζήσουμε μέχρι να πάρουμε σύνταξη αυτή.
2: Άστα, Βαγγέλη, πήγαινε στην Κρήτη τώρα να περάσεις καλά και από Σεπτέμβρη προβληματίσου.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Είσαι στον Kiss.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Ακούμε και το καλοκαίρι 92,9 Kiss και η νέα τηλεφωνική απάτη γίνεται με το σενάριο να θέλει να υπάρχει πρόβλημα, λέει, με τα στοιχεία της ταυτότητάς μας λόγω της αλλαγής των ταυτοτήτων και ξεκινάει με αυτοματοποιημένο μήνυμα. Γι' αυτό δεν απαντάμε σε όσα μας ρωτάνε και απλά κλείνουμε το τηλέφωνο. Θυμόμαστε βεβαίως να μην δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία τηλεφωνικά. Τώρα θα ακούσουμε τον Michael Jackson. Έρχεται από τα 90s, έρχεται σε λίγο και η Shakira στον 92,9 Kiss.

0: Και ο Χιούγκαρ στην παρέα εδώ στο 92,9 Κις και το γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα η Αποστολία. Και όπως ξέρεις, οι πιο όμορφες γιορτές είναι εκείνες που μαζεύεται η οικογένεια, έρχονται φίλοι και μια απλή μέρα γίνεται τέλεια. Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές λοιπόν, η Pizza Fan στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα Mini Burgers. Υπάρχει η τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία, από τα Mini Kids Burgers και Mini Kids Chicken Burgers για τα παιδιά, μέχρι τα Mini Chicken Burgers και Mini Cheeseburgers με λιωμένο τσένταρ και μπέικον για τους μεγαλύτερους. Κάθε μερίδα έχει 3 Mini Burgers και πατάτες και μπορείτε να τα δοκιμάσετε με τη νέα προσφορά της Pizza Fan, 3 Mini Kids Chicken Burger με πατάτες μαζί με τη φανταστική Sweet Pizza Crunch Merenda Oreo Strawberry μόνο με 13,90. Σε λίγο εμείς θα ακούσουμε τους Imagine Dragons, θα ακούσουμε και τους NSYNC. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Το Δημοτικό Στάδιο της Βέρειας θα φιλοξενήσει τους αγώνες του ομίλου του ΠΑΟΚ στον πρώτο προκριματικό γύρο του UEFA Women's Champions League, με τον δικέφαλο να διεκδικεί την πρόκληση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης απέναντι στη Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Στους προκριματικούς των Εθνικών Αγώνων Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγονται στο Μακάο της Κίνας, η Ιταλία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και η Βραζιλία την Ιαπωνία.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
10: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
9: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
11: It's Bruno Mars.
12: It's Harry Styles.
13: It's Teddy Swims.
14: This is The Weeknd.
9: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
15: Ναι, μου ολοκληρή.
16: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
9: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Κίνηση βλέπω τώρα στο κέντρο και στην κάθοδο του Κιμισού στη μεταμόρφωση. Το ρολόι μας δείχνει 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε υπέροχο τριήμερο στην Άνδρο. Τώρα θα ακούσουμε Imagine Dragons, NSYNC, Bad Bunny και πολλούς άλλους στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα.

0: θυμηθείτε, ακούμε 92,9 εκεί και σήμερα Τετάρτη με τη ζέστη. Σε μία ώρα περίπου θα παίξετε για το Fuel Pass με χάσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν, όπως κάθε απόγευμα και κάθε πρωί στις 10. Τώρα θα ακούσουμε τον Alex Warren, σε λίγο έρχεται και η Miley Cyrus που πλέον έχει τη δική της κούκλα Barbie και είναι και πολύ πιστή, την έχουν πετύχει. Ακούμε 92,9 εκεί.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Και η Miley Cyrus στο 92,9 Kiss και ακόμα μια Kiss My Weekend απόδραση σας περιμένει στο Instagram μας. Είναι ένα τριήμερο στην Άνδρο στο πανέμορφο ξενοδοχείο Περάκης με τις δύο παραλίες και φόντο το απέραντο γαλάζιο για χαλάρωση και ξεκούραση. Μαζί θα κερδίσετε και τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό που πάντα μας δροσίζει και μας ανανεώνει ό,τι πρέπει για τις διακοπές. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή στο Instagram μας. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Κυριακή στην εκπομπή του Κώστα 10 με 2. Σε λίγο θα ακούσουμε την Αναστέζια, θα ακούσουμε και την Ava Max. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρι. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Και με κάψω να ακούμε 92,9 Kiss και δεν ξεχνάμε το αντιλιακό που προσφέρει προστασία στο δέρμα βεβαίως. Χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας για την ποσότητα που προδίνουν οι δερματολόγοι για να είμαστε ασφαλείς. Βεβαίως το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Τώρα εμείς θα ακούσουμε τον Νταμιάνο Ντέιβιτ, σε λίγο έρχεται και ο υπέροχος Robert Miles στον 92,9 Kiss.

0: Με τους Creed σας αφήνω λίγο πριν από τις 5. Μείνετε στον 92,9 εκεί. Ακολουθεί το Drive Time που ακούμε κάθε απόγευμα. Θα παίξετε για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε αύριο. Γεια!
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Είσαι στον Kiss.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
5: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
4: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
6: It's Bruno Mars.
7: It's Harry Styles.
8: It's Teddy Swims.
9: This is The Weeknd.
4: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
10: Ναι, μου ολοκληρή.
11: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
13: Λίγο μετά τις 5, καλησπέρα, το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε, μόνο με τον Αλέξανδρο, η Ελένη και σήμερα απούσα, περαστικά της. Αυτή την ώρα θα μάθουμε πώς θα αξιοποιούνται τα κουκούτσια ελιάς. Θα δώσουμε καύσιμα αξίες 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελίν. Θα παίξουμε βέβαια όνομα φυτό ζωοπράγμα, ακούγοντας τις καλύτερες 90s του Now επιτυχίες.

0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτεροι, σας ακούω κάθε μέρα.
0: 92,9 Kiss. Everybody get up.

0: Θυμηθείτε ένα απόγευμα Τετάρτης 22 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 εκεί. Στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο πέφτει λιγάκι. Θα έχουμε την υψηλότερη θερμοκρασία 34, Παρασκευή 32, Σάββατο 31. Όσο πάει και πέφτει, υπάρχει και πιθανότητα βροχής. Θα το δούμε. Πάντως για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει κηρύξει κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 για κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Γι' αυτό καλό θα ήταν να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Να ρίξουμε μία ματιά, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Λοιπόν, ο Κεφισός έχει ένα μικρό πρόβλημα προς τον Πειραιά μόνο στη Μεταμόρφωση, ενώ προς Λαμία μόνο στους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο με πυκνή ροή από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη, η Κηφισίας προς το κέντρο από Σύνδρα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, η Ποσειδώνος στο Καλαμάκι και με αρκετά προβλήματα είναι η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας και η Αλεξάνδρας. Καύσωνας, υψηλές θερμοκρασίες, όλοι θα θέλαμε να έχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς κλιματισμό και έρχεται κλιματισμός στους παλιούς σειρμούς του μετρό. Έχει γίνει προκήρυξη διαγωνισμού. Ξεκινάει η διαδικασία για την πλήρη, λέει, αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας. Η αναβάθμιση αφορά τους πρώτους σειρμούς που κυκλοφόρησαν με την έναρξη λειτουργίας του μετρό και σήμερα συμπληρώνονται 26 χρόνια κυκλοφορίας. Εντάξει, δεν είναι και πολλά να πεις. 26 χρόνια μετά θα μπει κλιματισμός. Σιγά, δεν αργήσαμε και πολύ.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now εδώ στο 92,9 Kiss. Ακούσαμε και το Weekend, Blinding Lights. Και όλοι ακούμε, όλοι βλέπουμε την μετάβαση σε πιο βιώσιμες μεταφορές. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή τα εναλλακτικά καύσιμα. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στα ίδια τα υλικά με τα οποία κατασκευάζονται οι δρόμοι, καθώς οι επιστήμονες αναζητούν τρόπους για να περιορίσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεγάλων έργων υποδομής. Μία λοιπόν από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις έρχεται από την Ισπανία, όπου δοκιμάζεται ένα νέο ασφαλτικό μείγμα που αξιοποιεί κουκούτσια ελιάς. Ναι, καλά ακούσατε. Κουκούτσια ελιάς. Με στόχο τη σημαντική μείωση των εκπομπών διοξίδιου του άνθρακα. Οι πρώτες επιστημονικές εκτιμήσεις είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι το νέο ασφαλτικό μείγμα μπορεί να μειώσει τις εκπομπές έως και 75%. Η εξέλιξη αυτή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ελαιοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Κάθε χρόνο παράγονται μεγάλες ποσότητες υποπροϊόντων από την επεξεργασία της ελιάς. Εφόσον λοιπόν η νέα τεχνολογία αποδειχθεί επιτυχημένη, τα κουκούτσια ελιάς θα μπορούσαν κάλλιστα να αποκτήσουν σημαντική εμπορική αξία. Είναι πολύ ενδιαφέρον πραγματικά και θα μας κάνει και καλό, έτσι, αν μειώνει τόσο πολύ το αποτύπωμα. Καλά θα πάνε τα πράγματα. Τώρα, ήρθε η ώρα για τα καύσιμα, ήρθε η ώρα για το Kiss Fuel Pass. Θα ακούσουμε τρεις αριθμούς. Εάν οι τρεις αριθμοί αυτοί που θα ακουστούν είναι οι ίδιοι με τους τρεις τελευταίους της πινακίδας του οχήματος που διαθέτετε, τότε θα πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 210-80-50-000, γιατί θα κερδίσετε το Kiss Fuel Pass, που είναι καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε τους σημερινούς τυχερούς αριθμούς.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
2: 0, 6, 9.
0: 069. 069 ψάχνουμε. Αν λοιπόν η πινακίδα του οχήματος που έχετε τελειώνει σε 069, τότε τηλεφωνήστε στο 210-80-50-000. Κερδίζετε το Kiss Fuel Pass, δωρεπιταγή για καύσιμα αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελλήν. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας, αλλά μην το καθυστερείτε και πολύ, γιατί αρκετές φορές έχουν προκύψει και 2 και 3 που έχουν τον ίδιο αριθμό. Ο πρώτος είναι αυτός που θα το κερδίσει, οπότε αν έχετε 069 στην πινακίδα, τα 3 τελευταία ψηφία, τηλεφωνήστε τώρα.
1: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Hozier, Too Sweet, στα 25 λεπτά μετά τις 5 και λίγο πριν ανακοινώσαμε τους τρεις τυχερούς αριθμούς που κερδίζουν το Kiss Fuel Pass για σήμερα και είναι το 069 και πάρα πολύ γρήγορα ο Αριστίδης μας πήρε τηλέφωνο και τον έχουμε στη γραμμή. Γεια σου Αριστίδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Και ευχαριστώ πολύ.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, είσαι σπίτι, δουλειά, πού βρίσκεσαι?
1: Σπίτι, κλεισμένος.
0: Κλεισμένο σπίτι με το
1: ερκοντήσιο.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: Το κλασικό της Αθήνας.
0: Ναι, όλοι έτσι κάνουμε. Οκ, Αριστίδη μου, σχέδια για διακοπές έχουμε κάνει ακόμα ή όχι?
1: Κάτι υπάρχει, κάτι. Ελπίζω να είμαστε καλά από υγεία, να
0: πάνω
1: το
0: πολλά.
1: Διεκπαιρώσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχεις όχημα που η πινακίδα του τελειώνει σε 069?
1: Ναι, 069 και... Όταν το αγόρασα το αμάξι,
0: ναι,
1: το απέτυσα να έχει και το 69.
0: Α, είναι το αγαπημένο σου νούμερο?
1: Ναι, σχετικά ήθελα να βάλω ένα νούμερο έτσι...
0: ιδιαίτερο.
1: Συμβολικό.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα, μην πεις άλλα, κατάλαβα πολλά.
1: Είχα βάλει μέσο για να το πάρω.
0: Ωραίος. Λοιπόν, να που το 69, το 069, σου βγήκε πολύ τυχερό γιατί έχεις κερδίσει το Kiss Fuel Pass.
1: Αυτό. Και άνοιξα πριν λίγα δευτερόλεπτα το ραδιόφωνο και έπεσε στο σταθμό σας και λέω, να δω, λέω, τι νούμερο θα βγει, λέω, και βγήκε το 069.
0: Βγήκε το δικό στο 069.
1: Στα δευτερόλεπτα μιλάμε.
0: Okay, λοιπόν.
1: Άνοιξα και έπεσα πάνω στο διαγωνισμό.
0: Τέλεια, ό,τι καλύτερο. Σου εύχομαι να απολαύσεις αυτά τα καύσιμα που έχεις κερδίσει, να κάνεις βόλτες, πολλές βόλτες. Εντάξει, Αριστίδη.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια χαρά, γεια.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Να είστε καλά.

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Θυμηθείτε ένα απόγευμα Τετάρτης 22 Ιουλίου του 26, ακούτε 92,9 εκεί, παίζουμε τις καλύτερες 90s του Now επιτυχίες, ακούσαμε και Global DJs, What a Feeling, και γίνεται χαμός. Η Ελλάδα γίνεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο μεγαλύτερος πόλος έλξης για διάσημους που κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Ο Λούις Φόνσι, τον ξέρετε έτσι, γνωστός μέσα από την επιτυχία που είχε κάνει με τον Despacito. Αυτός λοιπόν, ο πορτορικανός καλλιτέχνης, δημοσίευσε χθες 3η 21 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία του από τη θάλασσα, προσθέτοντας πάνω στο story την ελληνική σημαία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, χωρίς να λέει όμως πού ακριβώς. Έχουμε και την Σοφία Βεργκάρα, η οποία βρίσκεται στη Μύκονο. Και έχουμε και ακόμα ένα διάσημο ηθοποιό του Hollywood που επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές του. Ο Πέντρο Πασκάλ είναι στην Ίδρα και απολαμβάνει ωραίες στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. Όλοι οι διάσημοι λοιπόν είναι στα νησιά, κάνουν διακοπές, εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Τι θα λέγατε λοιπόν εμείς που βρισκόμαστε ακόμα εδώ στην Αθήνα, να απολαύσουμε summer vibes στα Fridays, σημαίνει παγωμένα cocktails, φρουτώδες γεύσεις, απολαυστικά νόστιμα πιάτα, όλα αυτά στα TGI Fridays, και έχω δωρεπιταγή γιατί παίζουμε τώρα όνομα φυτό ζώο πράγμα. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για τα TGI Fridays, οπότε αν θέλετε να παίξετε μαζί μου όνομα φυτό ζώο πράγμα, τηλεφωνήστε μου τώρα στο 210-80-50.000. 210-80-50.000, παίζουμε σε λίγο όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Είμαστε η παρέα σου παντού.
2: Είστε το παρέα.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Και παίζουμε με την Άννα. Καλησπέρα, Άννα.
2: Καλησπέρα.
1: Πού σε πετυχαίνουμε, πού βρίσκεσαι?
2: Είμαι στο δρόμο για το σπίτι και πάω άλυμο.
1: Α, ωραία. Αντιμετωπίζεις κίνηση, είναι εκεί που βρίσκεσαι, έχει πολύ πράγμα ή είναι οκ? Okay?
2: Όχι, έχει πέσει πάρα πολύ η κίνηση.
1: Είδες, έχουν φύγει, Άννα.
2: Ναι.
1: Έχουμε μείνει εμείς και εμείς από ό,τι φαίνεται.
2: Λοιπόν,
1: Άννα μου, διεκδικείς δωρεάν επιταγή για τα GI Fridays. Παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα με το γράμμα σίγμα.
2: Σίγμα, ωραία.
1: Το έχουμε?
2: Ναι, πιστεύω.
1: Ωραία, να ξεκινήσω το χρόνο. Για ναι. Πάμε σιγά σιγά από σίγμα λοιπόν, έτσι. Ένα όνομα.
2: Σοφία.
1: Ένα φυτό.
2: Σικιά.
1: Ναι, επιτραπέζιο παιχνίδι με βασιλιά και αλογάκι.
2: Σκάκι.
1: Μία χώρα.
2: Σουηδία.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Σουβλατζής.
1: Θέλεις να πετύχεις το κέντρο του στη σκοποβολή.
2: Στόχος.
1: Ένα ζώο.
2: Σκύλος.
1: Ένα αντικείμενο.
2: Σφυλό.
1: Η εγκατάσταση που στεγάζει μία ή περισσότερες στρατιωτικές μονάδες.
2: Στρατός.
1: Α, πες το, συμπλήρωσέ το. Είναι στρατό.
2: Μονάδα.
1: Από σίγμα μονάδα, όχι. Με το σίγμα παίζουμε.
2: Όχι, στρατός μονάδα, ναι.
1: Στρατόπεδο είναι. Αυτό
2: στρατόπεδο,
1: η εγκατάσταση,
2: ναι,
1: που έχει μία ή περισσότερες στρατιωτικές μονάδες είναι το στρατόπεδο. Κολλήσαμε εκεί, φάγαμε το χρόνο και είχε μείνει και μία πόλη που φαντάζομαι θα την έλεγες. Άννα, ναι, τι να κάνω τώρα με σένα, τι να κάνω. Λοιπόν,
2: μια προσπάθεια.
1: Κοίταξε, πες μου.
2: Και δίνει και καλά.

0: Πες μου μια πόλη.
1: Μια πόλη, Σπάρτη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Άννα. Μιας και έχουμε μείνει εμείς και εμείς όπως λέγαμε, και είσαι και εσύ στην Αθήνα και Βολοδέρνης όπως όλοι οι υπόλοιποι, λέω να στο δώσω. Δεν πειράζει. Κολλήσαμε στο στρατόπεδο. Τη μία στη χαρίζω. Οπότε έχεις κερδίσει. Θα σου στείλουμε τη δωρεπιταγή για τα TGI Fridays. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s to now. Ακούσαμε και το τραγούδι που σίγουρα αν ήταν η Ελένη εδώ θα χοροπηδούσε εδώ στην καρέκλα. Άπατε. Και μιλώντας για άπατε, να σας μιλήσω για απάτες. Να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν δύο απάτες που κυκλοφορούν. Η μία είναι τηλεφωνική, σας παίρνουν τηλέφωνο και καλά τάχα μου από την Ελλάς, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τα στοιχεία σας στην ταυτότητα, μην δώσετε το παραμικρό. Και η άλλη είναι με SMS και καλά από το Netflix, ότι έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στην πληρωμή της συνδρομής και σας καλούν να πατήσετε σε κάποια συγκεκριμένα link και να ανανεώσετε τα στοιχεία πληρωμής σας. Οπότε να τα προσέχετε αυτά τα δύο. Εμείς τώρα θα κάνουμε μια σύντομη βόλτα στην αγορά. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα του Kiss Drive Time.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Το Δημοτικό Στάδιο της Βέρειας θα φιλοξενήσει τους αγώνες του ομίλου του ΠΑΟΚ στον πρώτο προκριματικό γύρο του UEFA Women's Champions League, με τον δικέφαλο να διεκδικεί την πρόκληση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης απέναντι στη Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Στους προκριματικούς των εθνικών αγώνων βόλεϊ γυναικών που διεξάγονται στο Μακάο της Κίνας, η Ιταλία αντιμετωπίζει την Ολλανδία και η Βραζιλία την Ιαπωνία.
1: Sports News, powered by Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Είσαι στον Kiss. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
10: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
11: It's Bruno Mars.
12: It's Harry Styles.
13: It's Teddy Swims.
14: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
15: Ναι, μου ολοκληρή.
16: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Λίγο μετά τις 6, δεύτερη ώρα για το Kiss Drive Time με τον Αλέξανδρο, η Ελένη Ναροστούλα, περαστικά της για άλλη μια φορά. Αυτή τη δεύτερη ώρα θα μάθουμε πώς χρησιμοποιούν οι Έλληνες την τεχνητή νοημοσύνη, ποια πράγματα πρέπει να βγάζουμε από το αυτοκίνητο, θα παίξουμε βέβαια το Kiss Soundcheck και θα ακούσουμε τις καλύτερες 90s to now επιτυχίες.

Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες από τα 90s μέχρι σήμερα. Ακούσαμε και τους Imagine Dragons, Bones, εδώ στο 92,9 Kiss. Απόγευμα Τετάρτης 22 του μήνα, η θερμοκρασία στους 34. Είπαμε ότι από αύριο αρχίζει και πέφτει σιγά σιγά. Πάντως, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που επικρατεί τις τελευταίες τρεις μέρες, όπως καταλαβαίνετε, το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα δοκιμάζεται. Τα έχει καταφέρει με κάποιες μικρές εξαιρέσεις. Είχαμε κάποιες διαδοχικές διακοπές ρεύματος σήμερα. Μετά το κέντρο της Αθήνας, χωρίς ηλεκτροδότηση, έμειναν περιοχές Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Λούτσα, Πικέρμη και Σπάτα. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά αρχίζει να αποκαθιστάται το όποιο πρόβλημα. Και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιοχές θα υπάρχουν πρόβλημα και στους σηματοδότες. Γενικότερα θα υπάρχουν πολλά προβλήματα. Να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Ο Κεφισός συνεχίζει να έχει πρόβλημα προς τον Πειραιά μόνο στη μεταμόρφωση, ενώ προς Λαμία στους Αγίους Αναργύρους. Η Αττική οδός προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδηρα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό, ενώ προς Κηφισιά από το Δαχτυλίδι μέχρι το Μαρούσι. Η Μεσογείων του Παπάγου, η Ιαλίμου Κατεχάκη στην Κεσαριανή, η Ποσειδώνος από Καλαμάκι μέχρι Μαρίνα Φλίσβου. Και με πολλά προβλήματα είναι αυτή την ώρα σταδίου Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας και Αρδιτού. Μιλώντας για αυτοκίνητα και κίνηση, νομίζω ότι είναι περιττό να σας αναφέρω τα ποια πράγματα δεν πρέπει να αφήνουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι, για παράδειγμα μπουκάλια νερού, ηλεκτρονικές συσκευές, αναπτήρες και φάρμακα κινδυνεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες, οπότε δεν τις αφήνουμε μες στο αυτοκίνητο, τα παίρνουμε μαζί μας. 92,9.

0: Κις Soundcheck.
1: Λοιπόν, από χθες προσπαθούμε να βρούμε αυτόν τον ήχο. Τι μπορεί να είναι αυτό? Για να σας βοηθήσω, έχω μαζέψει τις χθεσινές απαντήσεις, έτσι να το θυμηθούμε, οπότε να πείτε κάτι άλλο, μην χρησιμοποιήσετε πάλι τα ίδια. Για πάμε να δούμε τι είπατε χθες.
2: Νομίζω ότι είναι ο ήχος από μια χτένα όταν περνάμε το δάχτυλό μας από πάνω.
3: Είναι πληκτρολόγιο υπολογιστή.
4: Μήπως είναι κάποιος που μασάει καρότο?
5: Μήπως είναι σπάσιμο καρυδιών?
6: Θα πω ότι είναι ανακάτεμα με παγάκια.
7: Είναι κάποιος που μασάει ή σπάει παγάκια.
1: Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι. Οπότε περιμένω σήμερα τις απαντήσεις σας, φωνητικά μηνύματα στο Viber 6942-929-929. Να θυμίσω ότι έχω και μία δωροπιταγή για φαγητό στον Απολιτίβο, για αυτό μου θα τα καταφέρει και θα το βρει. Αν είναι πάνω από ένας αυτοί που θα το βρούνε σήμερα, τότε θα γίνει κλήρωση. Λοιπόν, άλλη μία φορά τον ήχο που ψάχνουμε σήμερα. Τι είναι αυτό? Τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber.
0: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
8: Είστε καταπληκτικοί.
0: 92,9 Kiss.

0: David Guetta, Memories. Στα 25 λεπτά μετά τις 6, πάντα σωστά συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Έχουμε και τον ήχο που ψάχνουμε σήμερα και είναι αυτός. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά φωνητικά μηνύματα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ακούμε. Εδώ έχουμε την Ιωάννα.
1: Καλησπέρα Kiss. Μήπως είναι κάρτα σε ακτίνες ποδηλάτου?
0: Αχα, μάλιστα. Όχι, δεν μπορούμε να απαντήσουμε, παιδιά, σε τηλεφωνήματα. Μην μας παίρνετε τηλέφωνο. Σας έχω στείλει και μήνυμα κιόλας ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
2: Καλησπέρα Kiss.
0: Καλησπέρα.
2: Μήπως είναι χτύπημα δαχτύλων πάνω σε επιφάνεια?
0: Χτύπημα δαχτύλων, ε.
3: Γεια, είμαι Κατέ.
0: Δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα. Με αυτόν που επιμένει, δεν θα βγάλουμε άκρη σήμερα. Λοιπόν.
3: Γεια, είμαι η Κατερίνα. Πιστεύω ότι είναι ένα ξύπνο μουσικό βατραχάκι.
0: Αχα, μάλιστα.
4: Καλησπέρα παιδιά, μήπως είναι αυτό που σπάμε το φωσφοριζέ που είναι στα πάρτι?
0: Όχι, δεν είναι ούτε αυτό.
5: Καλησπέρα Κις.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα παιδιά. Τα τύμπανα του πολέμου, με αυτά που μας βάζετε δεν μας κάνει ζέστη. Ψυχοτεχνικά τεστ μας βάζετε να περάσουμε. Να είμαστε πάντα καλά. Όλα καλά.
0: Γεια σου Σωτήρη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κι άλλο ένα, το οποίο είναι και το σωστό. Επιτέλους βρέθηκε η σωστή απάντηση.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα Κις. Θεωρώ πως είναι το κρακ-κρακ που κάνουμε με τα δάχτυλά μας.
0: Ακριβώς αυτό είναι, Αντώνη. Αυτό είναι το κρακ-κρακ που κάνουμε με τα δάχτυλά μας. Okay. Το λύσαμε λοιπόν το πρόβλημα. Πάμε να συνεχίσουμε.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Είσαι στον Kiss.
11: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξέ το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Αγαπημένο από τα 90s, REM, Losing My Religion. Παίζουμε τις καλύτερες επιτυχίες 90s του Now εδώ στο 92,9 Kiss. Και είναι η εποχή που ασχολούμαστε όλοι λίγος πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη. Ακούμε διάφορα, διαβάζουμε διάφορα. Έγινε όμως έρευνα το πώς χρησιμοποιούν οι Έλληνες την τεχνητή νοημοσύνη. Τι αναζητούν δηλαδή περισσότερο. Και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Στην πρώτη θέση λοιπόν βρίσκονται, λέει, οι σχολικές εργασίες με ποσοστό 4,7%, ενώ ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής οι επιχειρησιακές λειτουργίες. Μετά έρχονται οι κατασκευές ιστοσελίδων, η συγγραφή προωθητικών κειμένων συγκεντρώνουν περίπου 3,9%, ακολουθούν τα ερωτήματα, λέει, για την έναρξη επιχείρησης, τα κείμενα αυτοπαρουσίασης, δηλαδή τα βιογραφικά μας. Μετά έρχονται τα κείμενα εργασιακού χώρου. Η λίστα συμπληρώνεται με την συναισθηματική υποστήριξη στο 2,1%, την ευεξία και τη φυσική κατάσταση στο 2%, ενώ η δομημένη εξαγωγή δεδομένων, λέει, καταλαμβάνει το 1,9%. Καλά όλα τα άλλα. Αλλά το να ρωτάς το AI για τη φυσική κατάσταση και την ευεξία, δηλαδή τι, να σου πει τι γυμναστική να κάνεις, πρέπει να σε δει, να σε μετρήσει, να δει τις ανάγκες σου και να σου πει τι ασκήσεις πρέπει να κάνεις. Έτσι απλά δεν ρωτάμε το AI.

Θυμηθείτε ένα απόγευμα Τετάρτης 22 Ιουλίου του 26. Ακούτε 92,9 εκεί. Ακούσαμε και την Adele, Set Fire to the Rain. Και για εσάς που δεν έχετε αποφασίσει ακόμα και ψάχνεστε πού θα πάτε διακοπές, το ταξιδιωτικό γραφείο Expedia δημοσίευσε τη λίστα Hot List 26. Η λίστα περιλαμβάνει προορισμούς από 5 ηπείρους, παρακαλώ, και μαντέψτε ποιο νησί είναι στην τέταρτη θέση. Η Σύρος καταναλαμβάνει την τέταρτη θέση της λίστας. Οι αναζητήσεις για το νησί έχουν αυξηθεί κατά 60% καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν μια πιο αυθεντική εμπειρία στις Κυκλάδες μακριά από την πολυκοσμία και από τα νησιά που γίνεται χαμός, ξέρετε εσείς πια.

0: Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Τις τελευταίες δύο ώρες μαζί σας ήταν το Kiss Drive Time με τον Αλέξανδρο. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο η Ελένη θα είναι μαζί μας άλλη μία φορά περαστικά. Εσείς μένετε εδώ γιατί ακολουθεί η Χριστίνα Γιαννοπούλου, θα είναι μαζί σας για τρεις ολόκληρες ώρες. Να προσέχετε τον εαυτό σας, προστατευτείτε από τη ζέστη όσο μπορείτε. Είπαμε από αύριο αλλάζει το σκηνικό, πέφτει η θερμοκρασία και θα είμαστε όλοι μια χαρά. Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 5 το απόγευμα όπως πάντα. Πολλά πολλά πολλά φιλιά.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, Pizza. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Είσαι στον Kiss. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
7: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
6: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
8: It's Bruno Mars.
9: It's Harry Styles.
10: It's Teddy Swims.
11: This is The Weeknd.
6: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
12: Ναι, μου ολόκληρη.
13: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
15: Είστε η έμπνευσή μας, είμαστε η καλύτερη σας μουσική παρέα, ο 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες. Έλα, περνάει και ο καύσωνας. Τελειώνει και αυτό σήμερα. Όλοι νομίζω ότι είχαμε την ίδια ιδέα, όσοι είχαμε κάποιες δουλειές, να πάμε στα μεγάλα εμπορικά λόγω δροσιάς και γινόταν ο χαμός. Υπέροχα, συνεχίζουμε με την καλύτερη 90's του Now μουσική μας και επανέρχομαι με τη νέα αίματα σήμερα. Στην εκκίνηση ο Ed Sheeran με το Shape of You.

92,9 και στην καυτή Τετάρτη 22 Ιουλίου. Βασικά βλέπω σε σένα υδρότα. Τι άλλα νέα σήμερα, Φθιώτιδα και Λακωνία. Εκεί σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, 44 και 43 βαθμοί Κελσίου. Επιτέλους όμως θα το γυρίσει ο καιρούλης, μέχρι και βροχή θα παίξει. Παίζει πολύ ο Ace στο Morning Glory. Αναδείχθηκε το εμπορικότερο άλμπουμ όλων των εποχών στη Βρετανία. Έρχεται τώρα ο μεγαλύτερος superstar και φυσικά αυτός είναι ο Bruno Mars. Στα νέα 90's του Now ακούμε το I Just Might.

0: Wildest Moments με τον 92,9 Kiss. Στο επόμενο τέταρτο κάνω κλήρωση και θα έχουμε νικητή στον αέρα. Πες το και έφυγες για το αγαπημένο σου νησάκι. Σαντορίνη με Blue Star Ferries. Κάνει... Κανείς δεν μας ταξιδεύει πραγματικά καλύτερα. Κάνει κάθε ταξίδι μας μια μοναδική εμπειρία σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, με ένα φανταστικό στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε στο bluestarferries.com, 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό πράκτορα και στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα, ειδικά αν ταξιδεύεις συχνά. Πάμε ευθύς αμέσως για Kiss Artist Spotlight.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Το τραγούδι Everything Hallelujah του Justin Bieber σημείωσε αξιοσημείωτη αύξηση σε αναπαραγωγές στο Spotify μετά την εμφάνιση του Star στο show του ημιχρόνου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Όπως αποδείχθηκε, η περίεργη επιλογή απέδωσε. Το τραγούδι του 2025 σημείωσε αύξηση 240% στις παγκόσμιες αναπαραγωγές στο Spotify, σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στο Rolling Stone.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Ξέρατε ότι, παιδιά, στην κομιτεία Σάστα της Καλιφόρνιας ξεκίνησε ετήσιος διαγωνισμός απαγωγής νύφης, με τους εργένιδες της περιοχής να τρέχουν στα χωράφια σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρουν σύζυγο και να συνυπογράψει τις φορολογικές του δηλώσεις για την επόμενη χρονιά?
3: Μάλιστα.
2: Οι διοργανωτές κατέληξαν αστειευόμενοι ότι όλα τα ζευγάρια είναι πλέον νομικά υποχρεωμένα να τσακώνονται για το που θα πάνε για φαγητό τα επόμενα 40 χρόνια.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Είσαι στον Kiss. Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Άνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: You and I στο 92,9 Kiss. Πάρα πολύ χαρούμενη η Σονίκ. Και τώρα εγώ θα κάνω και κάποια άλλη πολύ χαρούμενη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Κατερίνα.
0: Γεια σου Κατερίνα. Είσαι στον 92,9 Kiss. Είμαι η Χριστίνα Γιαννοπούλου. Υπάρχει ένα θόρυβος από πίσω, ένα background. Μπράβο, τώρα είναι πολύ καλύτερα. Για να ακουγόμαστε, όχι τίποτα άλλο. Θέλω λοιπόν να σου ανακοινώσω ότι έχεις κερδίσει διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για την υπέροχη Σαντορίνη.
1: Δεν το πιστεύω, αλήθεια.
0: Πίστεψέ το, πες το και έφυγες. Από τον 92,9 Kiss, Blue Star Ferries. Θα κάνετε ένα φανταστικό ταξίδι, μοναδική εμπειρία. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα από την Blue Star Ferries. Στην υπέροχη μαγική Σαντορίνη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Η ευχαρίστηση είναι όλη δική μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι. Πολλά φιλιά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Καλοκαίρι 90's to now. Στον 92,9 Kiss.

0: You found me. Αγκαλιά με το air condition, τον ανεμιστήρα στο ψυγείο. Η ώρα είναι 3 πριν τις 8. Την περισσότερη κίνηση τώρα τη συναντάς εκεί στον κόμβο Μεσογείων και Κατεχάκη, Βασιλίση Σοφία Ειρηδανού, καθώς και στο Πολεμικό Μουσείο και Βασιλός Κωνσταντίνου στο Παγκράτη. Πάμε για σύντομα νέα από αγορά στον 92,9 Kiss και την επόμενη ώρα έρχονται 55 υπέροχα λεπτά με επιτυχίες 90s του Now που θα τα ακούμε χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Με τις υγείες μας.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ράει.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
10: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
10: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Ναι, μου ολόκληρη.
17: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
10: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Τρίτη 22 Ιουλίου με 32 βαθμούς Κελσίου στην πόλη αυτή τη στιγμή και τα υπέροχα χρώματα της Δύσης ελπίζω να σε βρίσκουν κάπου με θαλασσινό νεράκι, αλλά και στην πόλη να είσαι, θα τα καταφέρουμε όλα μια χαρά. Ο 92,9 Kiss παίζει για σένα την καλύτερη 90's του Now μουσική. Αυτή την ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα μέχρι τις 10.

Νέλη Φουρτάδο, All Good Things 92,9. Kiss είναι μέσα σε αυτά τα Good Things. Όλα τα ωραία πράγματα φτάνουν σε ένα τέλος και έρχονται άλλα πιο ωραία πράγματα. Αύριο Πέμπτη με πιο νορμάλ θερμοκρασία στην πόλη, στους 34 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο θα φτάσει το μεσημέρι στο κέντρο. Και διάβασα μία έρευνα, σαν σήμερα το 1977 είχαμε 48 βαθμούς Κελσίου, το 1977. Το 1987 47 βαθμούς Κελσίου Ιούλιο μήνα. Εντάξει, και τώρα με το 2026 που φτάσαμε σήμερα 43, λέμε ότι είναι κλιματική αλλαγή. Σίγουρα κλιματική αλλαγή ευθύνεται για πολλά, αλλά ίσως όχι τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες, έτσι. Αυτή είναι η Μάνη, θα μας τραγουδήσει You Will Never Know σε ένα υπέροχο remix. Έρχεται και η Billie Eilish και ο Νάλς Μπάρκλεϊ αμέσως μετά.

92,9 και είχα και εγώ ένα fever dream χθες τη νύχτα όταν σταμάτησε ο ανεμιστήρας. Kiss My Weekend, σε στέλνουμε κάπου υπέροχα, δροσερά. Μπείτε στο Instagram το 92,9 Kiss και κερδίστε ένα τρίμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης και τρία κυβότια με το μοναδικό ξινό νερό Φλόρινας. Φανταστικό. Διακοπές στο Περάκης για να χαλαρώσετε στις δύο υπέροχες παραλίες με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Μπορείτε να το δείτε στο hotelperakis.com. Ζήστε την απόδραση από την καθημερινότητα με το ξινό νερό Φλόρινας και νιώσετε ταυτόχρονα απόλαυση και ασφάλεια. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στην εκπομπή του Κώστα Σιτόπουλου. Καλή επιτυχία!

92,9 και στο εθιστικό εσπρέσο τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Έχω χαρεί πάρα πολύ καθότι coffee-holic, γιατί οι επιστήμονες μας λένε πως είναι πάρα πολύ ok και δεν βλάπτει να πίνουμε μέχρι και 4-5 καφεδάκια μέσα στην ημέρα. Εσύ, θα φτάνεις εύκολα. Είναι 9 παρατέταρτο, ώρα για κοκτέιλάκια, νομίζω, με υπέροχη 90's του Now. Μουσική ακούμε και αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στα επόμενα θα ακούσουμε Γκάλα, Χάρι Στάιλς, Τζον Νιούμαν και η Τζέι Λόου τώρα. And it's funny.

0: Να πούμε περαστικά και γρήγορα στο Harry Styles, ο οποίος ακύρωσε τη χθεσινή του συναυλία στο Σάο Πάολο. Εντελώς ευνίδια, είχε προηγηθεί βέβαια και μια κατάρρευση επί σκηνής. Σε άλλα νέα συμβαίνει στην πόλη, αυτή την εβδομάδα έχουμε ωραίες δωρεάν δράσεις, ξεκινώντας από την Αγία Παρασκευή στο Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Σινέ Σχολείο Φανάσης Βέγκος. Έχουμε ταινίες για όλα τα γούστα. Stand-up comedy. Ο Αριστοτέλης Ρήγας παρουσιάζει την παράσταση «Ιδέα δεν έχω» στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας. Και αν αναρωτιέσαι για τις διαδρομές σου στην πόλη, που είναι αρκετές αυτόν τον καιρό, να μην αναρωτιέσαι. Σε 9 στα κάθε μέρα 92,9 Kiss με την Ελλήν σου χαρίζουν το Kiss Fuel Pass. Κερδίζεις καύσιμα αξίας 50 ευρώ. Έχουμε διαγωνισμούς κάθε πρωί στις 10 και κάθε απόγευμα στις 5 το απόγευμα. Καλή επιτυχία. Έρχονται επιτυχίες 90's του Now. Ένα ακόμη υπέροχο σερί την επόμενη ώρα. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Και έρχεται μια νέα εποχή για τα οχήματα και συγκεκριμένα για τα ελαστικά χωρίς αέρα, Ζωή.
3: Επιτέλους! Πόσες πρόκες έχω πατήσει!
2: Πρόβλημα είναι μεγάλο. Μια νέα γενιά ελαστικών, λοιπόν, χωρίς αέρα πέρασε για πρώτη φορά από τις εργαστηριακές δοκιμές. Ξέρεις τι, εμένα νομίζω πιο πολύ με ενδιαφέρει να βρουν το αυτοκίνητο του αστυνόμου Σαΐνη. Αυτό που έβγαζε μπρος, καλά μου, καλές
3: οι Κινέζοι
2: μου
3: το κάνουν.
2: Έχει βγει το αμάξι του αστυνόμου Σαΐνη.
3: Του αστυνόμου Σαΐνη, όχι όπως είναι, του Τραμπ.
2: Τραμπ μέσα... ήταν και 75 τόνους τώρα. Του αστυνόμου Σαΐνη ήταν πούπουλο. Έπεφτε και στη θάλασσα.
3: Έχει ανέβει και ξέρει ότι δεν είναι πούπουλο.
2: Όχι, αλλά έχω δει αστυνόμο Σαΐνη.
3: Δεν το καταλάβαμε.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Είσαι στον Kiss. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
8: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
7: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
9: It's Bruno Mars.
10: It's Harry Styles.
11: It's Teddy Swims.
12: This is The Weeknd.
7: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
13: Ναι, μου ολοκληρή.
14: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
7: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Τετάρτη βράδυ 22 Ιουλίου με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στον 92,9 Kiss. Καλησπέρα, δροσερή, με αγαπημένη δροσερή 90's του Now μουσική. Για 55 λεπτά θα ακούμε και αυτή την ώρα χωρίς διαφημίσεις. Θα σου πω για την φανταστική εφεύρεση, το πρώτο ψυγείο για ανθρώπους, ναι το θέλω πάρα πολύ. Θα σου πω και για τα πρόστιμα στην παραλία, δεν τα θέλουμε αυτά. Πού σε βρίσκω, Ριάννα? Κάτω από την

92,9 Kissy Maggie Riley. Σε αυτό το κομμάτι μας δίνει την απάντηση πώς νιώθουν οι full ερωτευμένοι, full in love, όταν συναντιούνται. Every time we touch, boom. Με καύσωνα βέβαια δύσκολες οι στενές επαφές, δύσκολες οι αγκαλιές, αλλά πολύ θα ήθελα να βρεθώ σε αυτό το θάλαμο που μοιάζει βασικά με τηλεφωνικό θάλαμο από τα παλιά, inox, με ωραίο cyber φως, πιο φουτουριστικό, βασικά μοιάζει με ψυγείο. Και ναι, είναι ψυγείο. Οι Ιάπωνες λοιπόν δημιούργησαν το πρώτο ψυγείο για ανθρώπους. Δροσίζει ολόκληρο το σώμα, το κορμί, μέσα σε λίγα λεπτά, πόσο ακριβώς, 5 λεπτά. Πάμε στοίχημα πως θα γίνει το επόμενο καλοκαιρινό, η επόμενη καλοκαιρινή viral συνήθεια. Στο επόμενο καλοκαίρι τώρα δεν προλαβαίνουμε και πολλά πράγματα, οκ. Okay. Έρχονται viral επιτυχίες 90's Now, Teddy Swims και Taylor Swift και τώρα ακούμε Daft Punk με Pharrell Williams. Get Lucky.

92,9 Kiss είναι πολύ ωραίο να σου το λέει κάποιος αυτό. Fly me to the moon, Τερέζα. Δεν ξέρω αν σας εξετάρουν τα ουράνια φαινόμενα. Εμένα πάρα πολύ. Και να πούμε για την επόμενη ολική έκλειψη ηλίου. Θα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Θα πραγματοποιηθεί 12 Αυγούστου 2026. Εμείς θα είμαστε διακοπές, αλλά γι' αυτό σας το λέω τώρα. Θα είναι ορατή ως ολική συγκλονιστική έκπληξη από περιοχές όπως η Γροιλανδία, δύσκολο, Ισλανδία, πολύ δύσκολο, Βόρεια Ισπανία, λίγο πιο εύκολο αν βρεθείτε εκεί. Και από την Ελλάδα όμως το φαινόμενο θα είναι ορατό μόνο σε μερική έκλειψη. Δηλαδή θα λάβει χώρα το βράδυ, εκεί λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα, περίπου 8.30. Μαγικό. Ωραία ώρα αυτή να ταξιδεύεις με airplane. Θα ακούσουμε τώρα Bio.

Let me love you 92,9. Ακούσε ο Justin Bieber που έκανε το δικό του χαμό και έγινε viral στο τελικό του Μουντιάλ 2026. Χαμούλης στις παραλίες μας και τα πρόστιμα που πέφτουν εκεί, καλό είναι να τα γνωρίζουμε καλοκαιριάτικα για να μην μας κοστίσει ο κούκος αηδόνη. Ξεκινάμε. Όχι πλαστικά, όχι γόπες, όχι σκουπίδια, πρόστιμο έως 500 ευρώ. ΣΑΠ και κανό, ναι, αλλά χρειάζονται σωσίβιο και έως 500 μέτρα από την ακτή. Και μόνο από Ανατολή έως Δύση, όχι νύχτα και όχι δύο άτομα σε μονή σανίδα. Εγώ στην Κίμολο είδα πέντε. Αν δεν τα τηρήσω όλα αυτά, το πρόστιμο είναι 250 ευρώ. Φωτιά απαγορεύεται στην παραλία. Η φωτιά ούτε το βράδυ, ούτε για να κάνουμε κέφι, πρόστιμο 10.000 ευρώ. Μουσική απαγορεύεται σε μεγάλη ένταση, με φορητό ηχείο πρόστιμο έως 500 ευρώ, δυνατά μουσική στο σκάφος, πρόστιμο έως 2.000 ευρώ. Το νου σου, γιατί αν δεν αρέσει κάποιος το ρεπερτόριο, δεν ξέρεις γιατί είναι ικανή. Ακόμα Enrique Iglesias, έρχονται και Coldplay και η Rimon στα επόμενα 90's to Now.

κάθε smile, δεν κάνουμε το χαμογελό μας σε κάθε φινάλε, στα εύκολα, στα δύσκολα, στον καύσωνα, σε κάθε μπλοκείο. 92,9 Kiss είναι η καλή σου παρέα παντού με υπέροχη 90's του Now μουσική. Ακούσαμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα από τις 7 το απόγευμα. Αύριο Πέμπτη πρωί στις 7 ξεκινά το breakfast show με το αγαπημένο μας ντουέτο Αργύρη και Ζωή. Έχουν και κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά. Πες το και έφυγες για το νησί που θέλεις. Και εμείς θα ταξιδέψουμε τώρα νοερά με την όπερα του Claude Chazal. Για που Σαντορίνη βλέπω στο βάθος. Καλή συνέχεια.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και πάμε στην Uber. Έχει πάρα πολύ λοιπόν ενδιαφέρον και πάρα πολύ πλάκα το τι έχουν πει ότι έχουμε ξεχάσει κατά καιρούς. Φετινή λίστα λοιπόν με τα πιο αλόκοτα αντικείμενα, τι πιστεύετε ότι περιλαμβάνει μέσα? Καταρχάς διονυφικά.
2: Ναι, πολύ ωραία πολύ τα διονυφικά, όπως και μια κούκλα βιτρίνας.
1: Το εντυπωσιακό νούμερο των 420 ντόνατς.
2: Μια ολόκληρη μάσκα προφυλακτήρα από τζιπ.
1: Αυτό πώς το ξεχνάς, ρε φίλοι? Πώς λες, ουχ, ξέχασα τη μάσκα του τζιπ. Δηλαδή, πραγματικά.
2: Εδώ μια ακροάτρια η Ελιάνα μας λέει ότι έχει ξεχάσει τάπερ με κεφτεδάκια στο Uber.
1: Χρήσιμο, από τα ντόνατς καλύτερο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Δεν μου ολοκληρώνει.
9: Τι φοβερό νέο. Μη σε αγαπώ. Αυτό το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουμε άδεια?
2: Από 1η Αυγούστου.
1: Πόσο?
3: Δικός μας είσαι εσύ.
2: Ναι, ναι. Έχω ένα μήνα.
3: Έχεις κανονίσει τίποτα ωραίο?
2: Θα πάω λίγες μέρες Πρέβεζα.
1: Ναι.
2: Και μετά μετά Κέρκυρα. Και μετά εδώ κοντά Λαγονίση, Πορτοράφτη.
3: Μάλιστα. Έλα καλή μια χαρά. Μη σου πω να μας πάρεις μαζί σου. Ωραίο καλοκαίρι έχεις κλείσει.
1: Λοιπόν, με το γράμμα Ήτα παίζουμε. Γιώργο, πήγαμε. Ένα όνομα από Ήτα.
2: Ηρακλής.
3: Ένα πράγμα.
2: Ημερολόγιο.
1: Είδος μανικιούρ.
2: Είδος μανικιούρ.
3: Είναι το μόνιμο και το.
2: Ημιτασιόν.
1: Ημιτασιόν είναι ρεκλάμα. Εντάξει, μου αγχώθηκες λίγο, δεν πειράζει.
3: Να σου πω κάτι. Αυτή είναι η καταδίκη σου που θα πας ένα μήνα διακοπές χωρίς εμάς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com. Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss. Kiss App. Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss. 92,9.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν μου ολοκληρώνει.
7: Τι φοβερό νέο, μη σ' αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εντοπίσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, αγγελία για σερβιτόρο, έτσι. Λέει ότι είναι για την Άξο, λέει ότι ζητάει απλά να έχεις απολυτήριο λυκείου. Σου λέει να έχεις μια σχετική εργασιακή εμπειρία, ένα και με δύο χρόνια. Καλό θα ήταν να μιλάς λίγα αγγλικά. Πάμε τώρα στις δεξιότητες. Να ξεκινήσω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία, τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας, σύνθετη σκέψη, προσήλωση, προσαρμοστικότητα. Προσανατολισμό, τα αποτελέσματα, προγραμματισμό πολύ. Δεν έχω πει ούτε τα μισά.
2: Όχι, έβαλε στο ChatGPT νομίζω. Πες μου λέξεις που χαρακτηρίζουν έναν άξιο άνθρωπο.
1: Παιδιά, και ενώ λέει όλα αυτά, δεν λέει τι μισθό δίνεις.
2: Δηλαδή. Εντάξει. Έλα, έλα, μάστορα. Τα πάμε. Τέτοιου σαν και σένα ξέρουμε πολλούς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Kiss Up.
0: Κατέβασε το νέο app. Έχει όλη τη μουσική σου από τα 60's μέχρι σήμερα και τηλεοπτικό κανάλι το Kiss TV. Κατέβασε το. 92,9 Kiss. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αν κάνετε τώρα μια βόλτα στο LinkedIn, θα δείτε κάτι τίτλους εργασιακούς, στους οποίους ούτε που τους έχετε ξανακούσει και φαίνονται φτιαχτεί όλοι αυτοί.
2: Τύπου
1: Success Manager, Growth Hacker. Αυτά είναι καινούργιοι τίτλοι που έχουν βγει, ώστε ο εργοδότης να πληρώνει λιγότερο. Να σου λέει, α, εσύ είσαι Success Manager, δεν είσαι υπεύθυνος προσωπικού, ας πούμε. Εμένα το αγαπημένο πάντως από όλα αυτά που διάβασα είναι ο Vibe Director.
2: Ο Vibe Director, κάτι με δόνηση έχει αυτό.
1: Όχι, ρε Αργύρη, διευθυντής ατμόσφαιρα στο Vibe.
2: Πεινασμένος.
1: Έχει ζήσει ο Αγγέλου Δονήσης.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Γεια σας.
2: Είστε οι Καλλιόποι?
1: Ναι, πείτε μου.
2: Λοιπόν, κερδίσατε εισιτήρια για την Ερμιόνη με την Ελένη Ξίγουεϊς.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Με βλέπετε έτσι μαζεμένη, γιατί ναι, είμαι μπροστά σε έναν τραπεζικό υπάλληλο που προσπαθώ να τον πείσω να μου κάνει τη δουλειά μου.
2: Αχ, δώστε τον μου, δώστε τον μου. Δώστε τον μου, εμένα, δώστε τον μου.
1: Όχι, καλέ.
2: Καλέ, δώστε τον μου, θα καθαρίσω εγώ για σας. Αλήθεια σας λέω. Μαζί με τα εισιτήρια της Ελένη Ξίγουεϊς θα κάνω και τη δουλειά σας. Δώστε μου τον υπάλληλο.
1: Μπαπα, δεν είναι, είναι, σας λέω, μουντρούχος
3: είναι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Χθες η θερμική κάμερα που παρακολουθεί το Κηφισό κατέγραψε θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο, όπου τα ράτσες κτηρίων και σταθμευμένα οθηγιοχήματα, την επιφάνειά τους αναπτύσσει θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 75 βαθμούς Κελσίου.
2: Κομπίνα.
1: Τι κομπίνα.
2: Θα γλιτώσουμε ρεύμα έτσι, σταμάτα. Βγάζουμε λεκάνες.
1: Ναι.
2: Βάζουμε μέσα τα ρούχα μας τα άπλυτα μαζί με νερό και απορρυπαντικό. Εγώ πλένω στους 30, στους 75, ου, έχει φύγει το μικρόβιο, έχει πάει.
1: Σωστά. Η βάρκα μας η κουρελού, η χίλιο μπαλωμένη.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. 2-10-80-50.000, πρώτη καλημέρα και αν είδατε Οδύσσια. Να μου πείτε τη γνώμη σας πραγματικά.
2: Καλημέρα. Μόλις σας συζητούσα εδώ με ένα παιδί στο αμάξι.
1: Ναι.
2: Και μιλούσαμε για την Οδύσσια και ξεκινήσετε κι εσείς. Οπότε ήταν ό,τι πρέπει.
1: Λέγε.
3: Ήταν γραφτό από τη μοίρα.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε μαζί στην επόμενη Ιλιάδα.
3: Ποιο ρόλο θες να κάνεις εσύ?
2: Κάτι εύκολο, μωρέ, μην βγω πολύ.
3: Έναν από τους μνηστήρες θα κάνεις, εντάξει.
1: Δεν έχει μνηστήρες η Ιλιάδα.
3: Ποιος είναι στην Ιλιάδα?
1: Άστο, αγάπη μου.
3: Ποιος είναι υπεύθυνος στην Ιλιάδα?
1: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Φωτιές μου άναψες εδώ πέρα τώρα. Αυτή θα θέλει να παίξει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εγώ αν παντρευόμουν θα έκανα ανοιχτό γάμο. Και τώρα πια είναι της μόδας να βάζουν χρήματα.
2: Αχ, έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις, θα μπίζνα. Αύγουστο σε παίρνω και πάμε σε ένα νησί.
2: Αχ, επιτέλους θα με πάρει κάποιος.
1: Παντρευόμαστε,
2: ναι,
1: στο ηλιοβασίλεμα.
2: Μου κάνεις πρόταση γάμου στον αέρα του Kiss.
1: Άκου τώρα το σχέδιο. Θα ανεβάζουμε εννοείται social media, Instagram. Τρέχουμε στο ηλιοβασίλεμα και αγκαλιαζόμαστε.
2: Θα κάνουμε και vlog για το YouTube. Το YouTube μόνο ξέρεις πόσα θα πάρουμε.
1: Καλέ, μόνο από τους φίλους μας.
2: Άμα κάνουμε χαμήλιο content στο YouTube. Θα με παντρευτείς.
1: Ναι.
2: Εγώ θα σου κάνω την πρόταση. Πρέπει να μου κάνεις μια ωραία πρόταση για να το πουλήσουμε
1: όμως
2: από εκεί. 60-40.
1: Α, έσοδα.
2: Δεν μας παρατάς, λέω εγώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Καλοκαίρι 90s to now. Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Αυτό το κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε